0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: You're coming along.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ έως 25 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Με έχει μπερδέψει. Πώς περνάει έτσι η εβδομάδα, ρε, εσύ. Με έχει μπερδέψει καθημερινά.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Όμως. Αυτό με μπερδέψει.
1: Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Πότε ήταν Δευτέρα και πότε φτάσαμε στην Πέμπτη.
0: Και φάγαμε. Φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. 7 Μαΐου σήμερα.
1: Ναι. Στοπα, μετράμε. Το κοντινό είναι να μετράμε αντίστροφα και του Αγίου Πνεύματος.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Να κανονίζουμε και αδείες.
0: Αυτό. Έχουν αρχίσει οι κουβέντες για τις αδειούλες τώρα. Ξαφνικά. Καλά, όποιος προλάβει και όποιος, ειδικά στα νησιά. Όποιος προλάβει.
1: Όποιος προλάβει να πάει, εννοείται.
0: Να πάει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή όποιος έχει κρίματα να πληρώσει τα εισιτήρια.
0: Και τα δύο.
1: Παίζει και αυτό.
0: Και τα δύο. Νομίζω εκεί που δεν τα έχουν καταφέρει οι ξενοδόχοι, τα λένε κάθε μέρα, γκρινιάζουν και λοιπά, τους ακούω στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, ή να βρουν κόσμο. Δηλαδή, ξεκινάει η σεζόν. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, συνήθως από το Πάσχα ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά το φουλ τώρα από 15 Μαΐου. Δεν
1: τώρα
0: είναι
1: και
0: από
1: 15 Μαΐου. Το επίσημο είναι μετά του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά.
0: Έτσι, σωστά.
1: Αρχές, πέφτει και 1η Ιουνίου, είναι ακριβώς ημερολογία. Ταιριάζει απόλυτα.
0: Και λέει πιο εύκολα βρίσκουν στο δρόμο τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ
1: παρά προσωπικό.
0: Καμαριέρα και λατζέριδες.
1: Ναι, ας δώσουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Βέβαια, θυμάμαι πέρσι που μιλούσαμε με τους παράγοντες του τουρισμού και λέγανε δίνουμε καλούς μισθούς.
0: Δίνουν, να ξέρεις. Ναι, αυτό ήθελα
1: δίνουν,
0: να σου πω.
1: Αλλά δίνουν, είναι και πολλές ώρες εργασίας.
0: Αυτό.
1: Και πολύ ήπιες.
0: Και σκληρή δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Σκληρή δουλειά.
1: Και ειδικά στα υπερτουριστικοποιημένα μέρη και νησιά. Και η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Ας δώσουν κάτι παραπάνω.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πεις. Air News ακούτε, τα ξέρετε τώρα. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές.
1: Ναι. Ναι. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Σήμερα που είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και η εκκλησία μας τιμά του εν ουρανώ φανέντος Τιμίου Σταυρού και του Κορδράτου και το σύν αυτό μαρτύρων. Ναι.
1: Α, ο Νείλος εγώ διαβάζω ότι γιορτάζει.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Άγιος Νείλος.
1: Ο Άγιος Νείλος. Το Χατζικυριάκιο, από το Χατζικυριάκιο και από τον Άγιο Νείλο.
0: Και τα passwords. Και τα passwords γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω, ναι, είναι παγκόσμια μέρα κωδικών προσφυγών. Έχει σκεφτεί, τώρα πάμε το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε. Έχει σκεφτεί, Μαρία, πόσα passwords πρέπει να θυμόμαστε καθημερινά?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, κάτσε να βάλουμε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Όταν μπλοκάρει που δεν θυμάσαι κανένα, δεν τα βάλουμε κάτω.
0: Βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουν αρχίσει και αποθηκεύονται. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Και αποθηκεύονται στα κινητά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή. Σπο.
1: Γιατί άμα χάσει το κινητό, την έχει πατήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά κάτσε να πάρουμε ένα. Έχεις τον κωδικό της κάρτας. Τον κωδικό SIM για να μπει στο. Όταν ανοίγεις.
1: Ναι.
0: Τον κωδικό για να μπει στο κινητό. Δύο κωδικοί στο κινητό. Έτσι. Πάμε τώρα σε εφαρμογές. Τράπεζα.
1: Τρεις κωδικούς. Αν έχεις και 2-3 κάρτες.
0: Αγιά σου.
1: Εκτός αν έχεις βάλει ένα κωδικό σε όλες τις κάρτες.
0: Που αυτό είναι λάθος.
1: Πρόβλημα.
0: Όλοι το ξέρουμε.
1: Πρόβλημα.
0: Όλοι
1: άρα,
0: το ξέρουμε.
1: Να πούμε ότι έχεις κατά μέσο όρο 2 κάρτες. 3 και 2-5 κωδικούς.
0: Μπράβο. Πάμε στον υπολογιστή, στη δουλειά.
1: Έχεις ένα κωδικό.
0: Ένα κωδικό. Στη δουλειά και στο σπίτι έχεις τον ένα κωδικό.
1: Ναι, τον ίδιο.
0: Πάμε 6.
1: 6.
0: Ωραία. Δεν έχεις κωδικό οπωσδήποτε στο συναγερμό. Οπωσδήποτε. Αν έχεις στο σπίτι συναγερμό, οι περισσότεροι νομίζω έχουν.
1: 7 μετρά.
0: Πάμε. Λοιπόν, δεν έχεις κωδικό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
1: Φανώς.
0: Σταδαράκι.
1: Φανώς έχεις.
0: Εκτός αν το χρησιμοποιείς το ταχυδρομείο μέσω κινητού, οπότε.
1: Μπαίνει.
0: Αλλά και πάλι νομίζω.
1: Στον υπολογιστή όμως βάζεις τον κωδικό.
0: Βάζεις τον κωδικό. Έτσι. Το ηλεκτρονικό.
1: Ας πούμε στον υπολογιστή της δουλειάς. Εκεί τον βάζεις όπως.
0: 100%.
1: 8.
0: 8. Δεν έχεις κωδικό στα social. Σταδαράκι.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε
1: έχεις. 9.
0: Έχεις το ίδιο σε όλα τα social, όχι. Νομίζω.
1: Πόσα social έχεις?
0: Εάν έχεις, ας πούμε, Facebook, Instagram.
1: 2.
0: Έχεις 2.
1: Έχουμε φτάσει στους 10 κωδικούς. Συνεχίζουμε.
0: Να μην συνεχίσω άλλο, γιατί νομίζω.
1: Ζαλιστήκαμε πρωί.
0: Ζαλιστήκαμε, ναι. Κάποιοι έχουν και κωδικό, δεν έχουν την ηλεκτρονική κάρτα. Έχουν το κωδικό για να μπαίνουν στην. Να ανοίγει η πόρτα της δουλειάς.
1: 11.
0: Δεν είναι.
1: 11.
0: Εδώ. Πώς. Δηλαδή.
1: Και λίγους λέμε.
0: Και λίγους λέμε.
1: Και λίγους λέμε. Και αν τύχει να αγχωθείς, κάτι να γίνει και ξεχάσεις έναν, μετά για κάποιο περίεργο λόγο, τους ξεχνάς όλους.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι κάνουν το λάθος να βάζουν τον ίδιο κωδικό στις περισσότερες εφαρμογές της καθημερινότητάς τους και έτσι την πατάνε.
1: Γιατί άμα σπάσει αυτός ο κωδικός,
0: χαίρετε.
1: Είσαι πια.
0: Χώρια ότι. Κάτσε τώρα, επειδή τα λέμε όλα. Δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό φορολογικού μητρώου απ' έξω. Πρέπει. Δεν πρέπει να θυμάσαι το μοναδικό αριθμό. Πού είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου για μετά τρία.
1: Πρέπει.
0: Δεν πρέπει να θυμάσαι. Τον ΑΜΚΑ.
1: Τον ΑΜΚΑ. Της αστυνομικής ταυτότητας. 15.
0: Ας το διαβατήρι. Το δίπλωμα. Εντάξει, πες το δίπλωμα.
1: Πρόσεξε όμως, αν τα θυμάσαι όλα αυτά. Είναι μια υπέροχη άσκηση για την άνοια. Γιατί τι μας λένε οι γιατροί? Αριθμούς.
0: Αυτό.
1: Λύνεται σουντόκου να αποθηκεύεται
0: αριθμούς. Δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό του αυτοκινήτου. Οπωσδήποτε.
1: Με άγχος.
0: Την πινακίδα του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, εάν είσαι αγόρι.
1: Και αν στην οικογένεια υπάρχει και άλλο αυτοκίνητο.
0: Με κίνητο σύσταμα. Και αν είσαι αγόρι, αγόρια, είμαι σίγουρος με καταλαβαίνετε. Τολμάς να ξεχάσεις τα γενέθλιά της, τη γιορτή της? Για κάνε κανένα αστείο.
1: Την επέτειο.
0: Την επέτειο. Είναι δύο-τρεις οι επέτειοι. Δύο-τρεις οι επέτειοι.
1: Άλλοι για το γάμο, άλλοι για την γνωριμία.
0: Άλλοι για την γνωριμία, άλλοι για το πότε δώσαμε το πρώτο φιλί. Άλλοι για το πήγαμε πρώτη φορά διακοπές.
1: Άλλοι για το πότε φάγαμε τον πρώτο μπέργκερ.
0: Αυτό. Άσε λοιπόν. Χάνεσαι κάπου στη μετάφραση μετά. Passwords. Πάντως, για να έχετε υπόψη σας σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, είναι λέει Παγκόσμια Μέρα Κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου με πρωτοβουλία των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας. Καλά τώρα, τρεχαγύρευα.
1: Χρόνια σου πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και τι άλλη μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μνήμης και Τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα η μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Έτσι, μάλιστα. Το 98 δεν ήταν το 98, δεν ήταν στο Ρωσόθρης, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: 7 Μαΐου, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να υπενθυμίσουμε την παρέα μας. Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο Νίκος Σιπλάκης.
1: Ναι, τον αναφέραμε. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ναι, και η Ήρα Πανανίδου είναι στην μουσική επιμέλεια. Να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας.
1: Βέβαια, να ξεκινήσουμε από το Viber. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα και βεβαίως φωτογραφίες. Να, ήδη ξεκίνησαν να έρχονται φωτογραφίες.
0: Και βεβαίως ο δεύτερος τρόπος, εάν το επιθυμείτε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και αυτόματα μπαίνετε στο Messenger και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, όχι, 7η Μαΐου έχει επιλεγεί, λέει, συμβολικά για την αεροπορία στρατού. Είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου κανένα καλό νέο.
1: Καλό νέο.
0: Έχεις ένα καλό νέο.
1: Εντάξει, υπάρχει. Το έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θα πεις το καλό
0: νέο. Σε λίγο θα την έχεις στην γραμμή. Πέφτει η τιμή της βενζίνης, ρε εσύ.
1: Ακριβώς. Εχθές έπεσε και κάτω, κάποια στιγμή και κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Έπεσε. Και νομίζω ότι υπάρχει, έχει αρχίσει.
1: Είναι στα 102 νομίζω αυτή την ώρα, αλλά εκεί γύρω στα 100 είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει αρχίσει και υπάρχει και μια αποκλιμάκωση.
1: Ναι, υπάρχει και μια αισιοδοξία. Υπάρχει μια αισιοδοξία,
0: ναι.
1: Ότι μπορεί και τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία. Παρότι η Ιρανική πλευρά φαίνεται να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κανονικά,
1: αλλά
0: όμως.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Να πιστευτώ. Να πιστευτώ. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη παρασκηνιακά, δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία, κάποιο είδους διαπραγμάτευση. Θυμάσαι το σχέδιο των 14 σημείων που λέγαμε?
0: Βεβαίως.
1: Φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι από την πλευρά του Ιράν, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών το δικό της σχέδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ των συναδέλφων στο ERNews.gr, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα. Τη στιγμή που επιδιώκει αυτή τη συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς, όλη η άλλη ιστορία έχει πάει περίπατο. Εντάξει, υπάρχει, υποτίθεται στο τραπέζι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά για τα μάτια του κόσμου έχω την εντύπωση.
1: Ναι, και χωρίς πολλές απαιτήσεις. Στο τέλος, η συμφωνία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είχε επιτευχθεί επί Ομπάμα, νομίζω. Ναι.
0: Βέβαια, ο κύριος Τραμπ επανέλαβε ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, τότε θα ξαναξεκινήσουν οι επιχειρήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό. Αλλά δεν ακούστηκαν οι βαριές κουβέντες τύπου θα εξαφανίσουμε.
1: Ναι, θα σας διαλύσουμε, θα σας εξαφανίσουμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον ένα ακόμη στοιχείο για το πώς φτάσαμε αυτή η επιχείρηση ελευθερίας να κρατήσει ουσιαστικά δύο ημέρες.
0: Ναι. Με
1: δύο
0: σώρι.
1: Ημέρες. Ναι. Γιατί φαίνεται και το διαβάζω και αυτό στο ernews.gr και είναι από τα λίγα site που φιλοξενούν αυτή την πληροφορία, ότι η Σαουδική Αραβία φέρεται να μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση. λέγοντας ότι δεν ερωτηθήκαμε και για αυτήν την επιχείρηση, δεν ερωτηθήκαμε για την, για την προηγούμενη. Έχουμε υποστεί εμείς βέβαια τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου, γιατί έχουν υποστεί τις επιθέσεις από το, από το Ιράν. Και αυτό να έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να το ξανασκεφτεί. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Το NBC. Το NBC News.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό το δημοσίευμα, φιλοξενεί αυτό το δημοσίευμα και εμείς αναφερόμαστε σε αυτό.
0: Πάντως, ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είχε προκύψει και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί ακούγαμε αφωνία, μάλλον δεν ακούγαμε, υπήρχε αφωνία από την πλευρά του Ισραήλ, ήταν εάν οι Ισραηλινοί είναι ενήμεροι για τις αμερικανικές κινήσεις και ενέργειες, ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δήλωσε χθες, μετά από αρκετές ώρες αφωνίας, το ξαναλέμε, ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Επιμένει το Ισραήλ, επιμένει, ναι, στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο εχθρός είναι η Χεζμπολάχ, βέβαια, και το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ θα είναι το τελευταίο μέτωπο που θα κλείσει, από ό,τι φαίνεται, από την περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η επιπτώση στην αγορά, αναφέρθηκες πριν,
0: ναι,
1: ήταν η χθεσινή πτώση που είχαμε, κατακόρυφη πτώση. Γιατί έπεσε 11% το πετρέλαιο. Έφτασε κάτω από τα $100, τώρα είναι στα 102.
0: Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια ανθοφορία στα χρηματιστήρια.
1: Βέβαια,
0: ο κύριος Τραμπ, διαβάζουμε, εξέφρασε τη χαρά, την ικανοποίησή του, πανηγύρισε ουσιαστικά τα κέρδη στη Wall Street, κέρδη ρεκόρ. Είναι, όπως είπε, μια απόδειξη μιας ανθούσας οικονομίας εν μέσω του πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Το χρηματιστήριο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έφτασε σήμερα σε υψηλό, ιστορικό υψηλό. Τα συνταξιδοτικά προγράμματα και οι θέσεις εργασίας ανθίζουν. Και αυτό ήταν μια ανάρτηση που έκανε στο 6 μετά από πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Η προσδοκία θα τελειώσει ο πόλεμος ήταν αυτή που έριξε τις τιμές του πετρελαίου και ανέβασε τα χρηματιστήρια τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε εμείς πόσο θα αγοράσουμε τη βενζίνη.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά τα μακροοικονομικά είναι ενδιαφέροντα, αλλά για να δούμε στην τσέπη μας τι συνεπάγονται. Και ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων μετά από αυτές τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κιούση.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Πού βρισκόμαστε? Η βενζίνη, σε όλα τα βενζινάδικα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. 2,10 ναι, φτάνει κάπου στα πιο ακριβά. Στην επαρχία φαντάζομαι ψηλότερα.
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί και έχουμε και το 20 λεπτό, βέβαια. Έχουμε και το 20
2: ναι,
1: λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Αυτό ακριβώς. Να πω ότι υπάρχει η επιδότηση, οριζόντια επιδότηση 20 λεπτά, το οποίο βοηθάει πολύ. Ήταν για τον Απρίλιο, πήρε παράταση και για τον Μάιο. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το χθεσινό κλίμα στις διεθνείς αγορές θα συνεχιστεί.
1: Γιατί πόσο πρέπει να συνεχιστεί για να αγοράσετε εσείς φθηνότερα και να φτάσει και σε εμάς φθηνότερα η βενζίνη?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει αρκετά το καύσιμο. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο. Κάποια στιγμή που θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο θα πέσει η τιμή δηληστήρια εταιρείες πρατήρια και θα το δει ο καταναλωτής. Σας λέω, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, να βιώσουμε χαμηλότερες τιμές.
0: Αυτό δηλαδή όταν λέει τρεις συνεδριάσεις, πόσο, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, πόσο?
2: Όχι, όχι. Χαμηλότερη τιμή θεωρώ ότι, αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο,
0: ναι,
2: μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
0: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
2: 2 λεπτά.
1: Πάνω από τα 2 όμως, όπως
2: φυσικά,
1: αν κάνουμε σωστά τους υπολογισμούς θα είμαστε πάνω από 2 και πάλι. Από τα 2 ευρώ.
2: Μα δεν μπορεί να πέσει, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, να πέσει 9 λεπτά σε μια μέρα. Δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε στη μεγάλη άνοδο με την έναρξη του πολέμου. Το περισσότερο που είχε πάρει ήταν 4 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είχε αντίστροφη πορεία. Το θυμάστε ότι η βενζίνη ανέβαινε 1 λεπτό, το πετρέλαιο ανέβαινε 4. Αλλά είναι καλό πραγματικά να έχουμε πτωτική πορεία στις τιμές. Είναι καλό για όλους. Είναι για τον καταναλωτή, είναι για την οικονομία, είναι για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων, είναι για όλους καλό να έχουμε πτωτική πορεία, και πιστεύω, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία.
1: Μακάρι, κύριε Κιούς, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και για να.
1: Όχι, όχι.
0: Να βγαίνουμε να το. Να ρίχνουμε σαμπάνια στους δρόμους.
1: Κύριε Στέφανε, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε.
0: Εντάξει. Αγάλη, αγάλη.
1: Ναι. Με ανησυχεί που στηριζόμαστε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες όμως είναι πολλές τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Μακάρι. Μακάρι.
0: Πολλές και λίγο αντικρουόμενες είναι αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πριν συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε. Μια κουβέντα, το διαβάζουμε πάντα στο ethnews.gr, έχει τη σημασία του. Μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχουμε εργασίες, έχουν ξεκινήσει από χθες, από την περιφέρεια, στα έργα για την επισκευή της σύραγγας στη λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης στο ύψος του Αγίου Όλγα. Του Αγία Όλγα, του νοσοκομείου Αγία Όλγα.
1: Ναι.
0: Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Διότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση κυκλοφοριακή στην περιοχή, ιδιαίτερα εκεί στην Νέα Ιωνία. Έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημείο που πολύ συχνά έχει κίνηση εκεί. Οπότε φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάσει. Σε ώρες αιχμής, φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάνει αυτή η κίνηση. Πάντως, αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα, τι πρωτοτυπία τα έχουμε στο Κηφισό, στην κάθοδο όμως του Κηφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό το πρόβλημα και αυτή την ώρα έχει φτάσει στο Αιγαλείο. Έχω την αίσθηση ότι έχει φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Είναι πολλά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα και να το λάβετε υπόψη σας αν έχετε δυνατότητα να ακολουθήσετε εναλλακτικούς δρόμους. Και στην άνοδο έχει πρόβλημα, μικρότερο αλλά πρόβλημα. Ξεκινάει από το σταθμό το Κουντέλ και φτάνει μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Επίσης έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, ένα σημείο που αυτή την ώρα συνήθως έχουμε πολλή κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, έχουμε καλή εικόνα. Ακόμη, η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι το ψυχικό, Μεσογείων μόνο στην κάθοδο στο Γεννηματάς, στο νοσοκομείο Γεννηματάς έχει αυτή την ώρα, σε αυτό το ύψος, κίνηση και έχει και παραλιακή. Ξεκινάει από την Γλυφάδα, φτάνει μέχρι το Μοσχάτο και μετά από το Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές.
1: Δεν είναι και λίγοι.
0: Κάθε άλλο. Βέβαια. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Μάλιστα, μετά τον κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
0: Ο οποίος είναι ο συγγητής.
1: Ο συγγητής, ακριβώς. Για την αναθεώρηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα μάθετε από πρώτο χέρι πράγματα και θάματα. Για αυτή τη συνεδρίαση και για τις προτάσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, επανέλαβε σε δηλώσεις του. Εντός της ημέρας η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τη Δευτέρα θα φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Έτσι, Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλη Θεδαμόπουλος.
0: Πίσω από τα μικρόφωνα και στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ραπανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ήδη καταφτάνουν εδώ σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας, μάλλον μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές είναι η άλλη επιλογή για να μας στείλετε το μήνυμά σας, ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γεμάτη θέματα και σήμερα η επικαιρότητα.
0: Το Earth News Radio, αν θέλετε, βεβαίως, γεμάτη τίγκα. Δύο λέξεις, εγώ δεν το είπα, παράληψη, γράφεται Earth News,
1: και
0: πρώτη
1: ενώ
0: λέξη, Radio, ναι, η δεύτερη λέξη. Μας ρωτάει η Χριστίνα αν μπορούν οι αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί τα καύσιμα στην Κύπρο έχουν τέτοια διαφορά, 1,40 με 1,50 στην μία αγορά σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ την προμηθεύονται από εμάς και ομολογουμένως έχουν λιγότερη σε αριθμό αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον πληθυσμό. Γιατί είναι η φορολογία, δεν το έχουμε πει.
1: Αμυλότερη φορολογία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Το μόνιμο θέμα συζήτησης.
1: Βέβαια, και στις διαφοροποίησεις που βλέπετε στις τιμές καυσίμων από χώρα σε χώρα, από κράτος σε κράτος, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Ζοβάρδας. Ακριβώς αυτό. Αφού υπάρχει, λέει, παιδιά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε. Σούπερ μάρκετ, βενζίνη, πού να το πιάσεις. Ναι, Γιώργος Τίμιου. Εκπληκτικές φωτογραφίες από την Καβάλα, κάθε μέρα και ωραιότερες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχες φωτογραφίες από μια πανέμορφη πόλη. Καλημέρα στην Καβάλα και στον Γιώργο βέβαια.
1: Και στον Παναγιώτη, τον Καρόπουλο. Παιδιά, λέει, είστε πολύ
0: κρυψίνους με τόσους κωδικούς. Τι, φάτσα φορά όλα μόνο εμείς.
1: Να αρχίσουμε να τους λέμε κιόλα.
0: Λέει ο Κώστας και έχει δίκιο ότι, να σας θυμίσω ότι όλες οι σοβαρές εταιρείες έχουν προστασία διπλών κωδικών. Βεβαίως. Και υπάρχει πια και στην χρήση, ας πούμε, του e-banking, του gov και λοιπά, υπάρχει ο
1: διπλός.
0: Μόνο που αυτό δεν χρειάζεται να το θυμάσαι, σου στέλνει στο κινητό, λέω τώρα εγώ.
1: Και σε πολλές συναλλαγές με τον gov.gr δεν σου στέλνει κωδικό για να συνεχίσεις τη συναλλαγή σου.
0: Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος, και μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το τρακτέρ του ενώ ραντίζει τα βαμβάκια. Έχει κατευθείαν πιάσει η δουλειά και μας στέλνει φωτογραφία. Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Καλό καιρό και όλες, η άνοιξη είναι.
0: Και η Ελένη Παπαβασιλείου είναι εδώ. Η κωδική, λέει, πρέπει να θυμόμαστε, είναι πολύ. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει, έχετε και τον αριθμό στο ταμείο.
1: Τον αριθμό Μητρώου, βέβαια.
0: Μητρώου, βέβαια. Έτσι ακριβώς.
1: Συν άλλο αριθμό που έχουμε στην ΕΣΥΑ, τον αριθμό μέλους.
0: Άλλο και αυτό.
1: Μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα έχουμε περάσει τους 20.
0: Μάνος Τσάντας, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα Ευγενίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας στέλνει και τιμή βενζίνης. Λέει σήμερα 2,065, χθες 2,070.
1: Α, 2,065, τι είπες και.
0: Ναι, όχι, 2,065, 2,070.
1: Εγώ το άκουσα λάθος.
0: Τώρα αυτό, τεράστια διαφορά, τι να σου πω. Κέρδος τεράστιο. Να σκαλά, για να μου λέει, μεγαλώνουμε, γι' αυτό ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Ναι, δεν θα πω όχι. Στην κυρία Μαριώτα Γαβρή να στείλουμε την καλημέρα μας. Κάποιοι χρησιμοποιούμε, λέει, πλατφόρμες στην εργασία, πάνω από μία, με διαφορετικό κωδικό, είδες, ανεβαίνουνε.
1: Ναι, στο είπα, μέχρι να βγούμε από το στούντιο θα είμαστε πάνω από 20.
0: Ποθητή Βάλβη, γεια σου Ποθητούλα, από την Σαντορίνη, υπέροχη φωτογραφία. Σπυριδούλα Ναπιώτη, επίσης από Σαντορίνη. Υπέροχες φωτογραφίες μας στέλνουν οι ακροάτριες και οι ακροατές. Ο Νίκος Οκαλίας, κοίτα εδώ. Υπέροχα
1: πάρα
0: 30 φυλάκια,
1: ωραία,
0: πανέμορφα.
1: Ναι, υπέροχα χρώματα.
0: Αυτά είναι από τον κήπο τα 30 φυλάκια. Γιατί πρέπει να σου πω, μόνο σε κήπους συναντάς
1: αυτά
0: τέτοια 30 φυλάκια.
1: Ναι, αυτά τα ωραία 30.

0: Δάφυλα, αλλά
1: δεν πολλούνται δηλαδή τόσο όμορφα και
0: η
1: τόσο.
0: Η εποχή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η τρομερή ανθοφορία έχει παντού. Λουλούδια, πάρκα, κήπη.
1: Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Και πάμε και στο στίγμα της ημέρας από τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Περιμένει απάντηση, λέει ο Τραμπ, από την πρόταση με τα 14 σημεία που έστειλε στο Ιράν. Πτώση του πετρελαίου στα 101 δολάρια το βαρέλιο. Αποκλεισμός των στενών του Ορμούς συνεχίζεται από την Αμερική. Το Ισραήλ βομβάρισε και πάλι τον Νότιο Λίβανο με αρκετούς νεκρούς. Προβλήματα με τις αεροπορικές εταιρείες και το κόστος των καυσίμων διεθνώς και για τον τουρισμό μας. Σήμερα η συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Άρνηση Καραμαλή για συμμετοχή και αυστηρή κριτική για παραμέληση του πρωτογενούς πλεονάσματος και ο ΠΚΠ. Γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε κλήσεις για κακούργημα. Είδες που μας το θυμίζει.
0: Ναι.
1: Σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Καλός ο καιρός σήμερα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Φίλε, αγαπημένη
1: συμπαρουσιαστή.
0: Δεν άφησε και τίποτα.
1: Λοιπόν, χαρίζονται με αγάπη, λέει τα λουλούδια μας, λέει ο Νίκος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε την αγάπη.
1: Ξέρεις, για να έχεις τόσο όμορφα λουλούδια σε εκεί που πρέπει να τα αγαπάς.
0: Βέβαια.
1: Γιατί και τα φυτά καταλαβαίνουν την αγάπη, λένε όσοι γνωρίζουν.
0: Και να τα αγαπάς και να τα φροντίζεις.
1: Να τα φροντίζεις, ακριβώς. Λοιπόν,
0: είναι πολύ ωραίο όμως το να ανθίζουν τα λουλουδάκια σου. Όταν τα περιποιείσαι και έρχεται η ώρα που ανθίζουν, έχουν αυτές τις ωραίες μυρωδιές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο μυρίζει και για σεμί, έχει αρχίσει να μυρίζει για σεμί στα μπαλκόνια και στους κήπους.
1: Καταπληκτική φωτογραφία από το Μάνο, από το Μάνο με το αμπέλι του στην Καβάλα. Μας θέλουν. Δηλαδή, οι φωτογραφίες σας μας συγκλονίζουν και άλλη μια πολύ ωραία φωτογραφία με το ραδιοφωνάκι και τον καφέ στο γραφείο.
0: Μα γι' αυτό ζητάμε να μας στείλετε, γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση, μας φτιάχνετε τη μέρα. Πιστέψτε μας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τι λες?
0: Ναι, έλα. Να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα. Αναφερθήκαμε στα περισσότερα, αλλά όλο και κάτι θα αλλιεύσουμε.
1: Κοίταξε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την καθημερινή, αλλά ναι. Αν δεν έχει αντίρρηση, που είμαι σίγουρος ότι δεν έχει αντίρρηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το.
0: Για να σου πω, όχι.
1: Ναι, με το οικονομικό ένθετο. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Έχει πρώτο θέμα στο οικονομικό ένθετο. Στο μικροσκόπιο επιστροφές φόρου με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Διασταυρώσεις μέσω στοιχείων από το My Data από την εφορία. Το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων αποτελεί μια γκρίζα ζώνη του φορολογικού στήματος που μπαίνει στο μικροσκόπιο της εφορίας. Είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Και είναι πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, γιατί ο άλλος υποβάλλει τη δήλωση. Άρα δεν είναι έκθετος ότι δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση για το φόρο προστιθέμενης αξίας.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά είναι μηδενική.
1: Αυτό είναι. Έρχομαι όμως τώρα στο κύριο σώμα της εφημερίδας. Έχει κύριο τίτλο: Καθημερινή σήμερα, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust You Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερο θέμα: η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Τρίτο θέμα, Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά Πειραιά, Ελευθέριος Βεντζέλος και Τραμπ. Και τέταρτο θέμα, νομίζω ενδιαφέρον επίσης, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη.
0: Απίστευτα, είναι απίστευτα μεγάλο το ποσό.
1: Ηλικιώδες.
0: Και είναι αυτό το κύκλωμα που σε παίρνουν τηλέφωνο, γεια σας. Είμαι από το ΔΔΕ, πηγαίνετε στον πίνακα να δείτε, θα γίνει διακοπή, διαρροή ραδιενέργειας, λένε πολλές φορές.
1: 117 περιπτώσεις απάτης.
0: Μάλιστα.
1: Τα παράνομα κέρδη 3 εκατομμύρια. Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό θέλει πολύ πολύ προσοχή. Το λέμε συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν θύματα, να βάζουν τα κοσμήματά τους και τα χρήματά τους αλουμινόχαρτο και να τα βγάζουν έξω από το σπίτι. Προσέξτε, προσέξτε.
1: Έχω κι άλλο ένα καλό που εσάν θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος. Το βλέπω και το υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου, ο φίλος μας.
0: Τι γράφει?
1: Τίτλος: Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Τον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού δείχνει η μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 19. Εκεί έχουν δημιουργηθεί, λέει, 25.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
0: Και με ικανοποιητικούς μισθούς.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τους 5-6 κλάδους, έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Γιατί βρισκόμαστε και πριν τις πανελλαδικές και πολλά παιδιά μπορεί να επηρεαστούν από αυτό και να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους σωστή κατεύθυνση.
1: Σε σχέση πάντα με πριν από 7 χρόνια, το 19. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών, ο πρώτος. Ο δεύτερος κλάδος, των κατασκευών, είτε αφορά κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους, έχει αναζωοποιηθεί.
0: Βέβαια. Okay. Ναι. Τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.
1: Κλάδος αναμενόμενο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλπάζει. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση. Μεγάλη έκρηξη.
0: Και γι' αυτό τα παιδιά που δηλώνουν και να μπουν στη φαρμακευτική και το βιολογικό είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους.
1: Τα logistic μετά. Είναι δουλειές που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία υπολογιστικής υποδομής, επεξεργασίας δεδομένων και γενικά δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. Τεράστιος κλάδος, μου έλεγαν φίλοι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, όχι έξι χρόνια, το 2020 είδες, ότι τα logistics μέσα στα επόμενα χρόνια, άνθρωποι των επιχειρήσεων, πολλοί σύμβουλοι κλπ. Τα logistics είναι το επόμενο, λέει, μεγάλο βήμα και ο μεγάλος τομέας που θα ζητάει εξειδικευμένους εργαζόμενους και αποδεικνύεται.
0: Και αποδεικνύεται.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα που το διαβάζω. Και αμέσως μετά πάμε. Υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Άνοδος 32%. Το ζούμε. Και τέλος, ο θεσμός που παρουσιάζει αύξηση στη ζήτηση είναι αυτός της βιομηχανίας. Και στη βιομηχανία έχουμε μια άνοδο.
0: Επίσης, ένας άλλος τομέας είναι τα περιβαλλοντικά. Οι τομείς που ασχολούνται με ανακύκλωση περιβάλλον και βεβαίως η ναυτιλία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Περνάω στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Χθες αναφερόμαστε σε αυτό το ταξίδι. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί αισιόδοξη σε αγορές για ειρήνευση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο? Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Ακόμη από την εφημερίδα ΟΠΕΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα, αυτό που λέγαμε. Πώς ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία? Θα σου πω στη συνέχεια γι' αυτό.
1: Βραβεύτηκε χθες,
0: Βραβεύτηκε χθες. Ανακηρύχθηκε σε επίτιμο καθηγητή
1: του ΕΚΠΑ.
0: Στο ΕΚΠΑ, ναι, και είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι παρουσίες εκεί. Και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη? Και εδώ έχω να σου πω.
1: Για πες, όχι πες, ειδικά.
0: Γιατί για θέμα με, με τη θητεία και τους περιορισμούς στη θητεία των βουλευτών που έκανε και τον κύριο Καστανίδη να παραιτηθεί γιατί θεώρησε ότι φωτογράφησε τον ίδιο, έπιανε και την κυρία Τζάκρη. Γιατί
1: τον ήπιαμε Τζάκρη, δηλαδή, που έλεγε. Έτσι δεν είχε πει. Έτσι δεν είχε πει για τους αγρότες. Τον ήπιαμε.
0: Στην αρχή. Η κυρία Τζάκρη εκλέγεται βουλευτής από το 2004. Μάλιστα. Είχαν πει όμως τότε από το Πασόκ ότι εννοούμε στο ίδιο κόμμα. Άρα δεν έπιανε την κυρία Τζάκρη. Έλα που χθες έγινε πολιτικό συμβούλιο όμως και το θέμα ετέθη.
1: Λέτε δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η Τζάκρη τώρα να γυρίσει?
0: Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχουν
1: αντιστάσεις. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι
0: για
1: αυτό
0: την κυρία
1: είναι
0: Τζάκρη για το Πασόκ.
1: Για το πολιτικό σκηνικό, ρε. Το καταλαβαίνω.
0: Αλλά ακόμη ρευστά είναι τα πράγματα.
1: Σωστό. Εντάξει, σωστό.
0: Πότε δεν ξέρω.
1: Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ μιλάω σοβαρά, εσείς γελάτε, είστε απαράδεκτοι. Απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: «Προχειρότητα προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι?» Διαβάζουμε επίσης. «Αποκάλυψη του Άξιος. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου». Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυπηγείας και της διατήρησης του καθεστώτος Αμπτάλα. Τώρα εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεσούλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου που λέμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε για την Ελλάδα, την ενδοτικότητα, την ανυπαρξία, ότι και καλά κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης δίπλα στον Τραμπ και ο Τραμπ του γυρίζει την πλάτη, ούτε τον κοιτάζει κλπ. Δεν έχω ακούσει να λένε τίποτα το τελευταίο διάστημα για όλες αυτές τις δραστηριότητες, ας πούμε, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που παίρνει η Ελλάδα, το γεγονός. Θέλω να πω. Μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα κοιτάμε και να τα αντιμετωπίζουμε με κομματικά γυαλιά, όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Είτε είναι ο Μητσοτάκης.
0: Όταν έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική.
1: Ακριβώς. Είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Οτιδήποτε καλό συμβαίνει από την Ελλάδα για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε μικρόψυχα και κακόψυχα. Έτσι.
0: Απ' την άλλη, αντιπολίτευση.
1: Όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: τον ξεκαθαρίζουμε.
0: Η αντιπολίτευση γι' αυτό είναι για να ασκεί κριτική και πολλές φορές με την κριτική της βελτιώνει την κυβέρνηση.
1: Μα η αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι στα συγκεκριμένα αισθήματα να ασκεί κριτική.
0: Πιο πολύ ήταν από το εσωτερικό.
1: Από εσωτερικό. Δεξιότερα του πατρός που λέμε. Εκ δεξιών του πατρός.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πρώην εσωτερικό.
1: Πρώην εσωτερικό, ναι. Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Και βέβαια.
0: Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Από την εφημερίδα των συντακτών και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους.
1: Μάλιστα. Για πες για τις νέες βολές Καραμαλή, μισή κουβέντα. Επειδή κάτι μου ανέφερες.
0: Ναι, χθες μίλησε σε μια εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
1: Η αμπελουργή δηλαδή.
0: Η αμπελουργή, ναι. Ναι. Δεν ήταν για τους καπνοπαραγωγούς, για τους αμπελουργούς. Γι' αυτό στο λέω. Αναφέρθηκε στην αδιαφανή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τη χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Όλα αυτά, επειδή αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τομέα, τα εξέλαβαν οι περισσότεροι και κάποια είναι ως βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, για να είμαστε σαφείς. Μίλησε για την αύξηση του κόστους παραγωγής και την ανάγκη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρότεινε ενίσχυση συλλογικών σχημάτων και την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων αγροτών. Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών. Αυτή η φράση ζητείται ιδιαίτερα και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Όλα ήρθαν να σωρευτούν, είπε, πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές.
1: Είναι αλήθεια ότι επί Καραμαλή ήταν όλα διαφανή, απολύτως.
0: Ο κ. Καζηρέκης ήταν υπουργός γεωργίας επί Καραμαλή.
1: Χατζιάκης.
0: Ναι, καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Ήταν όλα.
0: Τα 500 εκατομμύρια που μετά.
1: Ήταν το πρόστιμο. Διαφανή όλα. Διαφανή.
0: Η χώρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αποπλήρωσε ένα πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, 500 εκατομμύρια.
1: Συνεχίζω για να πάμε στον καλεσμένο μας γρήγορα. Ριζοσπάστης με κουκουέ ισχυρό. Προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 35. Του 36, συγγνώμη, ναι.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, ζοβερή αύξηση σε αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων.
1: Ελεύθερος τύπος στα 6 SOS για φορολόγητες μεταβιβάσεις.
0: Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair.
1: Πόλεμο στο Πασό, κήρυξε ο Τσίπρας, γράφει το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα.
0: Μάλιστα, εγώ που πάω τώρα, πάω στην εφημερίδα Εστία.
1: Εστία, βεβαίως.
0: Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, βουλή θα αποφασίζει.
1: Και τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού». Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του Πασόκ. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας στο μανιφέστο. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, η ώρα να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και να πάμε να συναντήσουμε τώρα έναν εκλεκτό καλεσμένο για ένα θέμα που πιστέψτε με έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι από τα θέματα της πρώτης γραμμής, αλλά είναι από τα θέματα που έπρεπε να μας απασχολούν και νομίζω πρέπει να μας απασχολούν ουσιαστικά, διότι σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή και στην καθημερινότητά μας. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη υπήρχε μία τάση προς την πράσινη ενέργεια. Με αφορμή τη ζημιά που ο άνθρωπος προκαλεί στο περιβάλλον, με αφορμή το γεγονός ότι μόνοι μας δηλητηριάζουμε το σπίτι μας, το χώρο που ζούμε δηλαδή, τη γη, υπήρξε όλη αυτή η κουβέντα και όλος αυτός ο προσανατολισμός προς την πράσινη ενέργεια. Όμως τώρα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μία και λόγω οικονομικών προβλημάτων, μια στροφή λεγόμενων πράσινων χωρών σε ορυκτά καύσιμα. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ τες στην εφημερίδα Καθημερινή για αυτή τη στροφή, στο οποίο επισημαίνεται ότι η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία, μεγάλες χώρες, αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επανεξετάζοντας τις πολιτικές τους απέναντι στις πράσινες ενέργειες και επαναφέροντας το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Ο κ. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
0: Κύριε Σταμπολή, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές.
0: Είναι μόνο αυτό ή διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβή η πράσινη μετάβαση? Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι μεγάλοι ρηπαντές δεν ακολουθούν, οπότε κάνουμε πίσω λοταχώς?
3: Πιστεύω ότι υπάρχει μία σύγχυση εδώ και θα πρέπει να δώσουμε κάποια νούμερα.
1: Βεβαίως.
3: Καταρχάς, το 86% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης εξυπηρετείται από ορυκτά καύσιμα. Και όταν λέμε ορυκτά καύσιμα, μιλάμε για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Mm-hmm. Άρα μόνο το 14% καλύπτεται από ένα συνδυασμό πυρηνικής ενέργειας και βιοκαύσιμα και πολύ λίγο ηλιακή ενέργεια και αιωλική. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και επενδύσεις σημαντικές, πάνω από μερικά 3 εκατομμύρια, 2-3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια, δεν είναι εύκολη η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα μιλάμε σε παγκόσμιο κλίμα. Διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αλλά και ο άνθρακας είναι αυτά τα οποία κινούν την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις χώρες που είναι κυρίως στην Ασία, στην Αφρική, να εξαρτώνται κατά μεγαλύτερο μέρος από τα ορυκτά καύσιμα. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια στροφή στις, προς την πράσινη ενέργεια, και αυτό για τους φόβους τους γνωστούς για την κλιματική αλλαγή κτλ. Αλλά και διότι αυτές οι τεχνολογίες πράγματι δημιουργούν συνθήκες για καθαρή ενέργεια. Όμως είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της ενέργειας που πρέπει να καλυφθεί, που δεν επαρκούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και ευπρόσδεκτες να είναι, δεν επαρκούν. Mm-hmm. Και το άλλο δύσκολος και απαγορευτικός παράγον είναι ότι η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνει όλες στον ηλεκτρισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα που έχουμε προωθήσει πάρα πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύπτεται μεν το 55% από του ηλεκτρισμού, των αναγκών ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως καλύπτεται μόνο το 22% στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες με μικρότερη επιτυχία, ας πούμε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές και το συνολικό ενεργειακό μείγμα γύρω στο 20% καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα τώρα με την κρίση βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το οποίο να παράγεται εγχώρια, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές.
0: Ναι.
3: Αν βγάλεις από την εξίσωσή σου το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, θα καταλήξεις να έχεις ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό μείγμα.
1: Πρακτικά εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό τι συνεπάγεται για το ενεργειακό μέλλον της ανθρωπότητας και τι συνεπάγεται και για τη χώρα μας.
3: Το μέλλον της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή.
1: Ότι πάμε ουσιαστικά με έναν τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι αποτύχαμε σε ό,τι αφορά την πράσινη στροφή.
3: Μα ποια πράσινη στροφή και ποια αποτυχία. Εδώ μιλάμε από το 1973 που είχαμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και αυτή έδωσε το έναυσμα να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Μειώθηκαν τα ορυκτά καύσιμα κατά 4%.
1: Μάλιστα.
3: Μέσα σε 50 χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι δύσκολη η ενεργειακή, η λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση.
0: Και πάει
3: είναι
0: αργά. Και πάει πολύ αργά. Ναι. Προχωρά πάρα πολύ αργά.
3: Ναι, και αυτό διότι όλο το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο που να βάζει μέσα στις ροές τις ενεργειακές κατά με προτεραιότητα το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και μετά όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να επιμείνουμε στην προσπάθεια. Επιμείνουμε. Αλλά παίρνει πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Αν θέλουμε να έχουμε κάποιες λογικές τιμές, ώστε ένα μέρος της ενέργειας που παράγουμε στην Ευρώπη να παράγεται και αυτό από ορυκτά καύσιμα, συγκεκριμένα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Διότι έχει η Ευρώπη δυνατότητες, έχει τη Βορειοθάλασσα, έχει κοιτάσματα, έχει τη Βορειοθάλασσα, έχει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει την Αδριατική, έχει το Ιόνιο, έχει την Ανατολική Μεσόγειο Κύπρος. Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να παράγουμε μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας από δικά μας εγχώρια κοιτάσματα και να μην εξαρτώμαστε 100% από εισαγωγές. Διότι αυτή τη στιγμή σχεδόν το 90% του πετρελαίου και φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εισάγεται. Άρα θα πρέπει να μειωθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό δεν θα γίνει εις βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά θα συνυπάρχουν.
1: Μάλιστα.
3: Και θα συνεργάζονται όπως όλες οι μορφές ενέργειας συνεργάζονται στο ενεργειακό μείγμα για να έχουμε εμείς κάθε μέρα ηλεκτρισμό και θέρμανση και καύσιμα για τις μετακινήσεις μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπούλη.
3: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Κίνηση σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Γεια σας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, την ανοιχτή γραμμή, ζωντανά η εκπομπή μας από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026. Σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία, βελτιώνει το καιρός, ωστόσο η ζημιά έγινε με τους παγετούς που είχαμε 3 και 4 Μαΐου και τις σοβαρότατες ζημιές που προέκυψαν στην ανθοφορία δέντρων, παραγωγικών αλλά και άλλων καλλιεργειών σε ένα μεγάλο μέρος της Κορινθίας, της περιοχής του Άργους και φυσικά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τρίπολης. Εκτιμήσεις κλιμακίων του ΕΛΓΑ, αυτοψίες, αναγγελίες ζημιάς και αιτήσεις, έτσι είναι η διαδικασία, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μια σύσκεψη σε λίγη ώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου για το θέμα και αμέσως μετά υπάρχει και μια εξόρμηση έτσι κλιμακίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Τρίπολης για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Από την άλλη είχαμε και Περιφερειακό Συμβούλιο, την ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας, εκεί όπου κυριαρχεί αυτό το πρόβλημα το πολύ σημαντικό. Είναι αποκομμένη η δυτική Γορτινία, ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα που απλά το συζητάμε, απλά κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες βελτιώσεις. Όμως το θέμα είναι να προχωρήσουν μεγάλα έργα. Απαιτείται χρηματοδότηση σημαντική, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι, που φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια ευρώ για μόνιμα μεγάλα έργα, ξέχωρα και πέρα από την παράκαμψη των λαγκαδίων ή κάτι άλλο. Όμως δεν είναι αυτό, δεν τιμά κανέναν εν έτη 2026 μία μεγάλη περιοχή της Αρκαδίας να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Έχουμε έναν προσωρινό ανάδοχο για το έργο αυτό του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην περιοχή των Λαγκαδίων που είναι να γίνουν κάποια έργα. Δεν μιλάμε για νέα παράκαμψη, απλά βελτιώσεις μετά τις κατολιστήσεις, καθυζήσεις και τα υπόλοιπα που είχαμε στα Πρανή. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Από εκεί και έπειτα και άλλα θέματα θα τα δούμε μαζί. Μείνετε μαζί μας. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαδανός επιλέγει τα τραγούδια, στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζορμπαλάς.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η σπουδαία Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μαρινέλα, διακριτημένη ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού, και όχι μόνο που την χάσαμε πρόσφατα, όμως μας έφυσε έναν πλούτο δημιουργικής δράσης και δουλειάς, που όλα αυτά θα είναι για πάντα μαζί μας και θα μας συντροφεύουν. Για να ξεκινήσουμε τα θέματα της εκπομπής με το ζήτημα του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης. Έγινε ένας απολογισμός το πώς κύλησε το εορταστικό κομμάτι του Πάσχα στα καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης, πώς πήγε ο τζίρος, τι έγινε, τι δεν έγινε. Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, δεν πήγαμε καλά. 4 στις 10 επιχειρήσεις είχαν 20% και πάνω πτώση στο τζίρο, ενώ από τις υπόλοιπες 6 στις 10 κοιμάνθηκαν σε μία άνοδο από 1% έως 10%, κυρίως ωστόσο τα μεγάλα μπραντς. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, ο κ. Παναγιώτης Πιτερός, χθες το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, και ακούμε τι είπε.
1: Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιωθήκαν ότι δεν θα είναι μια καλή εορταστική περίοδο, παρόλο που είχαμε αισιοδοξία, τελικά δεν πήγε καλά. Βγήκαν και τα νούμερα, όπως κάθε φορά που σας τα λέω, από την υπηρεσία της ΕΣΕ, την ΕΝΕΜΗ, τα οποία δείχνουν ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις είναι με πτώση 20% και πάνω, δηλαδή με μείον 20% και πάνω, και οι υπόλοιπες 6 επιχειρήσεις στις 10, σας τα λέω με, όπως τα έχει βγάλει ακριβώς για να ξέρετε τι γίνεται, κυμανθήκανε σε πολύ μικρά επίπεδα ανόδου, από 1% έως 10%, το οποίο μέσα σε αυτές το 60%, δηλαδή τις 6-10 επιχειρήσεις, συνεπάγεται ότι είναι και τα μεγάλα μπραντ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια καλή περίοδο, όπως και η Χριστουγεννιάτικη, έτσι και η Πασχαλινή. Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Η οικονομία έχει, και η ακρίβεια έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μην πηγαίνουν καλά τα καταστήματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι οι πολίτες έχει μειωθεί το εισόδημά τους λόγω και της ακρίβειας, όπως σας είπα, εκ των πραγμάτων, και πρέπει να αγοραστούν τα είδη πρώτης ανάγκης, οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα να την πληρώνουμε εμείς οι επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εδώ και πέρα θα πρέπει, παρόλα που παρθήκαν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, θα πρέπει από εδώ και πέρα να παρθούν ακόμα πιο μέτρα που να είναι άμεσα, να μας βοηθήσουν άμεσα, γιατί δυστυχώς δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Θα υπάρξει πρόβλημα σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε όλοι, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα έξοδα και το κοστολόγιο των καταστημάτων σε σχέση με το τζίρο και με τα έσοδα που μπαίνουν. Άρα, εκ των πραγμάτων, είτε ρεύμα λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο μέσα στο κατάστημα έξοδο έχει, δεν θα μπορεί να βγει να ανταπεξέλθει ο επιχειρηματίας και να τα πληρώσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να όλοι οι εμπορικοί, οι ομοσπονδίες, οι ΕΣΕ, όλοι να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και άλλα πράγματα, ότι όσο το δυνατόν, ακόμα έστω και αν γίνει μια μικρή φοροαπαλλαγή, ένα ΦΠΑ για πιο μικρό χρονικό διάστημα, δεν λέω ότι πρέπει να γίνεται εφόρου, αυτό θα έπρεπε να γίνει, εφόρου ζωής, να χαμηλώσουν αυτά. Έστω και για λίγο καιρό θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
0: Αυτά μεταξύ άλλων τον κύριο Πιτερό να πάρθουν άμεσα μέτρα, έστω και προσωρινά. Ο κύριος Πιτερός αναφέρθηκε και σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου. Είπε ότι για πνευματικά, καλλιτεχνικά, συγγενικά δικαιώματα έχουμε τρεις οργανισμούς που πληρώνουμε, γίνεται έλεγχος και εκεί είναι ένα σημαντικό επίσης έξοδο. Αναφέρθηκε ότι είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση για τον τεχνικό ασφαλείας των καταστημάτων, θα γίνουν τέτοια μαθήματα και πιστοποιήσεις ακόμα και από το μηχανισμό της Μεγαλόπολης και το κέντρο δεξιοτήτων δωρεάν μέσα από το επιμελητήριο. Κάλεσε τα μέλη του εμπορικού να προχωρήσουν τις διαδικασίες, γιατί είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα του τεχνικού ασφαλείας. Αναφέρθηκε και στο θερινό ωράριο, η πρόταση να γίνει ό,τι έγινε και πέρσι, δηλαδή για δύο μήνες από την 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου τα καταστήματα το απόγευμα να ανοίγουν στις 6 και να κλείνουν στις 9.30 το βράδυ, στις 6 το απόγευμα. Αυτό είπε, δεν έχει σχέση ούτε με το εργατικό κέντρο ούτε με οτιδήποτε, είναι μια απόφαση ή μια υπογραφή του ίδιου του Δημάρχου της Τρίπολης. Αναφέρθηκε και στη λεγόμενη Λευκή Νύχτα. Θα πάμε στο ίδιο μοτίβο με πέρσι, θα εμπλουτιστούν οι εκδηλώσεις, δεν θα υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα από τους τραγουδιστές, τους γνωστούς, αλλά θα γίνουν διάφορα πράγματα, θα εμπλουτιστούν και θα είναι πάνω κάτω στο περσινό σχέδιο. Να ακούσουμε τον κύριο Πιτερό και για αυτά τα θέματα.
1: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την Πασχαλινή περίοδο, πώς πήγαν τα πράγματα και να...

0: Δύο μήνες. Το αποφασίσαμε όλοι μαζί. Θέλουμε να το ξεκινήσουμε από 1η Ιουνίου. Έχουμε κάνει ήδη την αίτηση στον αρμόδιο δήμαρχο, που είναι ο δήμαρχος στον αρμόδιο, και θα μας απαντήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό ήταν της Γενικής Συνέλευσης η απόφαση, ότι εμείς θέλουμε να ξαναπάμε με αυτό το ωράριο από 1η Ιουνίου ως 31 Αυγούστου, και περιμένουμε την απάντηση του δήμαρχου, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για αυτή την αλλαγή. Το τονίζω, γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, υπήρξε κάποιο θέμα με το εργατικό κέντρο, το οποίο το έχουμε ξεκαθαρίσει και το έχουμε συζητήσει, και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε με το εργατικό κέντρο ούτε με κανέναν. Γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε νόμιμα. Δεν κάνουμε τίποτα κανένας από το κεφαλαίο, ούτε το εργατικό κέντρο, ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Αυτά συζητήθηκανε. Συζητήθηκε και για τη Λευκή Νύχτα. Η ημερομηνία, νομίζω όμως ότι είναι λίγο νωρίς να το πούμε, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να τύχει κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι. Οπότε, καλό είναι να το αφήσουμε λίγο. Τώρα ξεκινήσαμε να τη συζητάμε τη Λευκή Νύχτα, να την τρέξουμε. Είπαμε μια ημερομηνία.
1: Ένα περίγραμμα εκδηλώσεων.
0: Θεωρώ ότι επειδή πέρυσι ήταν πολύ πετυχημένο.
1: Πώς θα πείτε όνομα, ναι, ναι, πώς θα στηθεί όλο αυτό.
0: Επειδή πέρυσι ήταν πολύ πετυχημένο. Και είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς σαν συμβούλιο, αλλά και τα μέλη μας, που χωρίς όνομα, με αυτά που κάναμε, με τις δράσεις που κάναμε πέρυσι, βγάλαμε τον κόσμο έξω, ψώνησε ο κόσμος, τα μαγαζιά είχαν μέχρι αργά. Σαφέστατα θα υπάρχει και κάτι στο τελείο μας διασκέδαση. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι πάλι σε κάποιο όνομα γνωστό ή με αυτά τα μεγάλα ονόματα που φέραμε πιο παλιά.
2: Ακούσαμε τελικά και τον κύριο Πιτερό, τι είπε και για την λεγόμενη Λευκή Νύχτα, αλλά και για το θερινό ωράριο, για δύο μήνες, όπως προτείνεται, να ανοίγουν τα καταστήματα το απόγευμα, λοιπόν, στις 6 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι το ναύπλιο βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής του Yachting. Είχαμε το Mediterranean Yacht Show με επιτυχία. Επίσης να σας πούμε ότι παρουσιάζεται στην Τρίπολη το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα». Είναι μέσα από τη διαχειριστική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το επιμελητήριο Αρκαδίας, και βέβαια το στηρίζει και ο ΕΦΕΠΑΕ. Παρουσιάζεται στο επιμελητήριο την Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Ξεκίνησε το Adventure Week Πελοπόννησος 2026. Τι είναι αυτό? Δράσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου, του αρμόδιου τμήματος του τουρισμού. Καλούνται πράκτορες, bloggers, δημοσιογράφοι πάνω στον τουρισμό και βιώνουν διάφορα δρόμενα σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Και όχι μόνο, ξεκίνησε με δράσεις από το Λουτράκι. Σύντομα θα έχουμε νεότερα, θα κλειδώσει η υπόθεση πια να αποκτήσει το Γήθιο κλειστό γυμναστήριο. Έχουν πολλές περιοχές, αλλά το Γήθιο δεν είχε κλειστό γυμναστήριο, μια δυναμική κωμόπολη με επισκεψιμότητα. Έτσι λοιπόν το διεκδίκησε, είχε ετοιμάσει αρκετά πράγματα, ένα κομμάτι από χώρους στρατοπέδου στο Γήθιο παραδίδεται στην τοπική κοινωνία για να δημιουργηθεί το νέο κλειστό γυμναστήριο. Έχουν πέσει και οι σχετικές υπογραφές. Στο λόφο του Αγίου Νικόλα Τρίπολης θα τιμήσει η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού της χώρας την 9η Μαΐου. Πρωί 10.30 στον λόφο του Αγίου Νικόλα στην Τρίπολη. Το απόγευμα στο εργατικό κέντρο 9 του μήνα θα υπάρξει και γενική συνέλευση της ΠΑΕ. Ακούμε το μέλος της διοίκησης, τον κύριο Δημήτρη Νικολάου, τι αναφέρει για την 9η Μαΐου και πώς η ΠΑΕ αντιμετωπίζει αυτή την ημέρα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη αντιμετώπιση, αυτό που λέμε η γιορτή της Ευρώπης, η ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα της νίκης των λαών, της εθνικής αντίστασης που τιμάται θεσμικά, αλλά η ΠΑΕ, το ΚΚΕ και άλλοι έχουν μια διαφορετική εκτίμηση του τέλους των εχθροπραξιών και την επικράτηση, τη μεγάλη έτσι νίκη, όπως λένε, του κόκκινου στρατού. Ακούμε τον κύριο Νικολάου χθες σε συνέντευξη τύπου τι είπε.
3: Η 9η Μαΐου ήταν, είναι και θα παραμείνει μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Στις 9 Μαΐου συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε και οι λαοί του κόσμου, με τον καθοριστικό ρόλο του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ένωσης, υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος ως οργανωτή και εμπνευστή αυτής της πάλης, γονάτισαν του φασισμού σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική νίκη. Ήταν ένας θρίαμβος της εργατικής τάξης, των κομμουνιστών και των ανταρτών, των απλών ανθρώπων που μέσω της οργανωμένης πάλης αντιστάθηκαν στην πιο βίαιη έκφραση του καπιταλισμού. Εδώ και χρόνια η αστική τάξη έχει επιδοθεί σε μια λυσαλαία προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων και με άφθονη χρηματοδότηση να διαγράψει την ιστορική μνήμη και να ξαναγράψει την ιστορία κατά πως τη βολεύει. Η 9η Μαΐου, από μέρα της αντιφασιστικής νίκης, έχει κοινικά μετονομαστεί σε ημέρα της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να αποσυνδέσει το γεγονός από τις επαναστατικές εργατικές ρίζες. Είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη εκστρατεία ιστορικού αναθεωρητισμού που ανιστόρητα εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, διαγράφει τον Κόκκινο Στρατό και παρουσιάζει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κληρονόμους των αντιφασιστικών αξιών. Αυτό δεν είναι μέρα μνήμης. Είναι ιδεολογικός πόλεμος με στόχο τον αφοπλισμό των μελλοντικών γενεών. Κραυγαλαίο παράδειγμα, η εκδήλωση που διοργανώνουν το Europe Direct Πελοποννήσου και οι ομάδες Junior και Senior Ambassadors του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης και του Δεύτερου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Τρίπολης, με την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης, για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης με τίτλο «Η Ευρώπη που μας ενώνει, αξίες, συνεργασία και κοινό μέλλον» στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης την 5η 7 Μαΐου. Μάλιστα, λένε στους μαθητές, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Έτσι ξεδιάντροπα ξεπλένουν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους πολέμους και τις σφαγές στον πλανήτη και καλούν τις νεανικές ψυχές στην υποταγή, στην κουλτούρα της πολεμικής οικονομίας και των φερέτρων. Ο φασισμός δεν είναι μια ιστορική εξαίρεση. Είναι ο καπιταλισμός σε σύψη που στρέφεται στον δρόμο για να διατηρηθεί. Για να τον νικήσουμε ξανά, πρέπει να νικήσουμε το σύστημα που τον τροφοδοτεί. Η 9η Μαΐου πρέπει να αποκατασταθεί όχι ως μια αόριστη γιορτή ειρήνης, αλλά ως μια ημέρα πολιτικής σαφήνειας και συλλογικής μνήμης. Καθώς οι υπεριαλιστικές δυνάμεις συμμετέχουν και προετοιμάζονται για νέους πολέμους και το κεφάλαιο ενισχύει την κυριαρχία του σε κάθε πτυχή της ζωής μας, το καθήκον μας είναι επίγον. Οι συνθήκες που οδήγησαν στο φασισμό επανεμφανίζονται επειδή το σύστημα που τις δημιούργησε δεν καταργήθηκε ποτέ. Αλλά οι λαοί παλεύουν. Οι αντιφάσεις του καπιταλισμού οξύνονται. Νέες γενιές μπαίνουν στον αγώνα. Ας αποκτήσουμε φόρο τιμής μέσω της δράσης. Ας θυμηθούμε μέσω της οργάνωσής μας. Ας μην είναι η 9η Μαΐου μόνο μέρα μνήμης, αλλά ένα κάλεσμα για πάλι αντίσταση και νίκη. Εδώ να πούμε ότι το Σάββατο στις 9 Μαΐου η ΠΑΕΑ διοργανώνει εκδήλωση στο μνημείο του Άγιο Νικόλα στις 10.30 το πρωί για να τιμήσουμε τη μνήμη των εκτελεστέντων από τους Γερμανούς, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και με την ευκαιρία το παράρτημα ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας καλεί τους απογόνους και φίλους της Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην εκλογοαπολογιστική του συνέλευση την Κυριακή 10 Μάη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε megalopolistheaterrun.gr.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Σήμερα, 5η 7 του μήνα, 7 Μαΐου. Παναγιώτης Μαριόλος, στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός, στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς, στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε να σας πούμε ότι έχουμε εκδήλωση στο Χρυσοβίτσι Φαλάνθου την Κυριακή, 10 του μήνα. Είναι η επέτειος του προσκυνήματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εκεί στην εκκλησία στην Παναγιά, στο Χρυσοβίτσι, και θα γίνει εκεί που έγινε και η ανακήρυξη της πρώτης πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης των επαναστατημένων του 1821 για την Αρκαδία. Θα έχουμε θεία λειτουργία στις 10 το πρωί, δοξολογία, ο πανηγυρικός εκεί της ημέρας, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων εκεί στην προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο όμορφο γραφικό ιστορικό Χρυσοβίτσι την Κυριακή που μας έρχεται. Μια υπαίθρια έκθεση ποιημάτων είναι αυτή την εποχή στο κέντρο της Σπάρτης, στην κεντρική πλατεία, ποιήματα του Νικηφόρου Βρετάκου. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Κάποιος εκεί στέκεται, διαβάζει αυτά τα ποιήματα του σπουδαίου ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου. Τέλος Μαΐου, η εορτή του Μάη και των κερασιών στον πανέμορφο ιστορικό γραφικό γεμάτο πράσινο και νερό πλάτανο Βόρειας Κινουρίας. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Να τονίσουμε ότι είχαμε γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες για νέα διοίκηση, εξαιρετική επιτροπή και εκλογή αντιπροσώπων για τις ομοσπονδίες στον δραστήριο σύλλογο Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας. Χθες έγιναν όλα αυτά στην Τρίπολη, η γενική συνέλευση. Ακούμε λοιπόν τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι χθες. Να δούμε τώρα, όταν θα συνέλθει και σε σώμα, πώς θα έχει το νέο διοικητικό σχήμα. Τον κύριο Βασίλη Αθανασιάδη μας μίλησε για όλα τα θέματα του κλάδου της εστίασης. Τον ακούμε.
1: Μας τιμά η εστίαση όλης της επικράτειας και στις 25 και 26 Μαΐου θα γίνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης εδώ στην Τρίπολη, ημέρα Δευτέρα και Τρίτη, γιατί δεν μπορεί να συνεδριάζει Σαββατοκύριακα η εστίαση, γιατί είναι το Σαββατοκύριακο η περίοδος εντάσσεως εργασίας. Θα έρθουν λοιπόν πρωτοβάθμια σωματεία, πρόεδροι σωματεία από όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, να κάνουμε μια επικαιροποίηση λοιπόν των ζητημάτων και πώς θα χαράξουμε το δρόμο μας για το επόμενο διάστημα. Σε πρώτη φάση λοιπόν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε κάτι άλλο, γιατί πιστέψτε με, είναι μεγάλος ο όγκος, έχει πολύ τρέξιμο και θέλει πολύ καλή οργάνωση. Πιστεύω ότι το αποτυπώσατε μέσω της ερώτησης και με όλους τους παραμέτρους που βάλατε, γιατί το ότι γίνεται ένας πόλεμος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ούτε ο Σύλλογος Καφέ Εστιατόρων, ούτε η Πανελλήνια Ομοσπονδία και, φυσικά και η κυβέρνηση. Αλλάζουν τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με αυτά που έχουμε. Το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, δυστυχώς. Σε αυτό έχει να κάνει και το ότι πολλές φορές βρίσκομαι και βιοκοάωτα από τους κυβερνώντες και η εστίαση είναι πολύ άμεσα πληττόμενος κλάδος και δυστυχώς.
0: Και με τα μνημόνια και με την υγειονομική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και τα ενεργειακά.
1: Τα ενεργειακά πέρασαμε.
0: Και η κάθε πόλη έχει και τις δυσκολίες και τα δικά της δεδομένα. Και πείτε μας λίγο τα έξτρα προβλήματα της Τρίπολης σε σχέση με άλλες πόλεις.
1: Υπάρχει έλλειψη προσωπικού πολύ μεγάλη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όσον αφορά τώρα την περιοχή μας, εγώ νομίζω ότι το αποτυπώσαμε με μια προηγούμενη συνέντευξη στο ότι με βάση την ΕΛΣΤΑΤ που είναι μετρήσιμα τα στοιχεία και για αυτά δεν αμφισβητούνται, η Τρίπολη δεν είναι σε καλό επίπεδο σε σχέση και με τους όμορους νομούς, δεν είναι τουριστικό μέρος, πρέπει να γίνουν πράγματα, να βελτιωθεί η κατάσταση, να έχουμε επισκεψιμότητα, πραγματική επισκεψιμότητα και όχι επισκέπτες της μίας μέρας όπου αυθημερών έρχονται, κάνουν τη βόλτα στην Τρίπολη και φεύγουν, και σε αυτό. Δεν αλλάζει τώρα εύκολα, βέβαια. Έπρεπε να έχουν γίνει ενέργειες 30 χρόνια πίσω και 20, με πολύ μεγάλη υπομονή και με ένα master plan σε βαθύ χρονικό επίπεδο, γιατί πολύ σιγά θα αλλάξει. Δεν αλλάζει πολύ εύκολα. Πολύ μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη προσωπικού. Και η νομοθεσία δεν βοηθάει σε αυτό. Είχαμε 80.000 θέσεις εργασίας λιγότερες με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και του πενθυμέρου και με δυσκολία να δουλέψει στο εξαήμερο την έκτη μέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Βέβαια, τώρα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση κάπως καλυτέρεψε αυτό, με την έννοια ότι έχει δικαίωμα επιχειρηματίας να βάλει την έκτη μέρα το προσωπικό να δουλέψει, υπό προϋποθέσεις βέβαια πάντα. Το ΦΠΑ, άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε κάνει εστίαση δύο ταχυτήτων. ΦΠΑ στο σερβιριζόμενο 24%, ΦΠΑ στο μη σερβιριζόμενο και take away 13%. Έχουμε κάνει τα take away και τα delivery, καφετέρια.

0: ουσιαστικά υπάρχει μια αναμπουμπούλια. Στα πνευματικά και στα συγγενικά δικαιώματα χειροτερεύει πάλι η κατάσταση εκεί πέρα, γιατί έχουμε δύο εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίες έχουν διπλασιάσει την αμοιβή και η εταιρεία με τα συγγενικά δικαιώματα, η ΓΚΕΑ, με αφορμή το τζακωμό που γίνεται στα πνευματικά, έχει και αυτή διπλασιάσει το αμοιβολόγιο. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα και πολύ το τρέξει. Και άλλα και άλλα. Αφορά το ωράριο, αφορά την ηχορύπανση όπου υπάρχουν αυτόφορα. Τι να κάνουμε, αγωνιζόμαστε με υπομονή.
1: Ψηφιακή κάρτα και τέτοια θέματα. Ψηφιακά τιμολόγια.
0: Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έρχεται τώρα είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο θα έχει συμμονίμως στον τοίχο τον επιχειρηματία. Όχι γιατί δεν τον αφήνει να παρανομήσει. Μην παραερμηνευτεί αυτό. Γιατί τον κάνει να βιαίως να προσαρμοστεί σε κάτι το οποίο είναι ηλεκτρονικής φύσεως, ψηφιακής φύσεως, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος να το γνωρίζει. Και άμα κάνει λάθη, αυτό δυστυχώς τον χρεώνει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί άμα θα πάει σε τακτικό έλεγχο, θα έχει θέματα.
2: Αυτά και άλλα πολλά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας, τον κύριο Βασίλη Αθανασιάδη, με αφορμή τη Γενική Συνέλευση της Αρχιερεσίας για τη νέα διοίκηση, Εξεργατική Επιτροπή και τα μέλη, τους αντιπροσώπους στις Ομοσπονδίες. Και ακούσαμε έτσι τη συζήτηση που είχαμε χθες για τα προβλήματα και τα θέματα. Φεύγουμε, αλλάζουμε θέμα και κλίμα προφανώς και πάμε στα άνθη της Πέτρας. Γιατί σιγά σιγά μαζεύεται ο καιρός, υπάρχει πρόσκληση για το φετινό εργαστήρι στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Διάφορες πρωτοβουλίες και πολλά δρόμενα και φέτος. Οι γιορτές της Πέτρας, οι λεγόμενες, το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κάνουν αιτήσεις για συμμετοχή, υποβολή αιτήσεων. Νομίζω είναι μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του διοικητικού σχήματος, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Τσαούση, τον έχουμε στο τηλέφωνο, θα μας πει δύο λόγια, τι προκύπτει με αφορμή αυτά τα δρόμενα. Αλλά τώρα ξέρετε, έχει προκύψει και αυτό το κόψιμο στην κυριολεξία της δυτικής γορτινίας στη μέση με το δρόμο και όλο αυτό που γίνεται καθημερινά με τα περιφερειακά συμβούλια, με τις αναρτήσεις σωματείων, φορέων, συλλόγων, επιτροπών αγώνα και όλο αυτό που έτσι βιώνουμε και το χαρτόκουτο που δείχνει, γράφει τη λέξη Λαγκάδια από πού να πας, από ποιο χωματόδρομο, αγροτικό δρόμο και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα. Ο Δήμος Γορτινίας δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να το φτάσει το πράγμα, εάν μπορεί να το φτάσει. Χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση για μόνιμα σταθερά έργα, η οποία φτάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια, δεν έχει εξασφαλιστεί. Γίνονται κάποιες μικροπαρεμβάσεις, κάποιες μικροβελτιώσεις. Είχαμε και ένα εκατομμύριο για εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Λαγκαδίων για κάποια πραγματάκια στα Πρανή και όχι μόνο. Αλλά πάντα υπάρχει το αλλά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δοθεί λύση τώρα στα Λαγκάδια, γιατί κάτω ληστήσεις, διάκοπη κυκλοφορίας, ταλαιπωρίες. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι αφού πληρώνουν φόρους σύμφωνα με το Σύνταγμα. Δεν μπορούν να ζουν στην αβεβαιότητα, στην αγωνία οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, τα παιδιά στη μετακίνηση, τα όποια παιδιά λίγα για τα σχολεία. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει, τέλος πάντων. Κύριε Τσαούση, γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ζορμπαλά και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
2: Καλημέρα κύριε καθηγητά, πώς έχει η κατάσταση τώρα έχει βγει και η πρόσκληση στον αέρα για τις συμμετοχές, έτσι?
3: Ναι, βεβαίως. Εμείς έχουμε προγραμματίσει και μάλιστα με το φετινό εργαστήριο και οι γιορτές της Πέτρας γενικότερα θα έχουν και διεθνή χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε πέρα από τη συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, του Τμήματος Αρχιτεκτών και του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων, θα έχουμε μια σειρά από διεθνείς προσωπικότητες που σχετίζονται με την τέχνη της Πέτρας σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές στο πλαίσιο ενός παράλληλου συνεδρίου που θα γίνει τις μέρες του εργαστηρίου στα Λαγκάδια. Όλα αυτά που αναφέρατε σχετικά με την προσβασιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω δεν αφορούν τα Λαγκάδια μόνο, αφορούν την ευρύτερη περιοχή του δυτικού τμήματος της Γορτινίας και είναι απαραίτητο, το απαραίτητο οξυγόνο για να κρατηθούν στη ζωή όλες αυτές οι περιοχές. Η προσβασιμότητα είναι το μείζον θέμα κατά τη γνώμη μου. Το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα, μάλιστα το προηγούμενο τρίμηνο 1 με 3 Μαΐου επιστημονική ομάδα που δουλεύει με συντονιστή τα άνθη της Πέτρας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Χοροκόπιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Πράσινου Ταμείου που αφορά την συνεξέλιξη του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος στα μονοπάτια των Λαγκαδίων και κατά μήκος του ΤΟΑ, κάνανε τρομερές με τρομερή δυσκολία μέσω παρακαμπτηρίων να φτάσουν στα Λαγκάδια. Καταφέρανε, έγινε η δουλειά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μείζον πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνει μια σημαντική και εντατική προσπάθεια σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί όπως γνωρίζετε ο δρόμος αυτός είναι τμήμα της εθνικής οδού. Τώρα το εθνικής οδού βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών. Καταλαβαίνουμε μέσα στο 2026 τι μπορεί να σημαίνει η εθνική οδός Τρίπολης Ολυμπίας, Πύργου και σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει περνάω σε ό,τι αφορούν τα του εργαστηρίου. Θα έχουμε τρία διαφορετικά συνεργεία που θα δουλέψουν σε διαφορετικά σημεία του οικισμού, αναδεικνύοντας διάφορες πλευρές της προδοσιακής τέχνης πέτρας, από την λάξευση, από την δόμηση, από τις ξερολιθικές κατασκευές, από την κατασκευή καλντεριμιών, από τη συνέχιση της αποκατάστασης του ερυπίου στο χώρο του ΚΕΠ, παρεμβάσεις για την διατήρηση ενός προεπαναστατικού μήλου, και όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο από εκπαιδευτική σκοπιά, αλλά και ως παρεμβάσεις που ενισχύουν, στηρίζουν και βελτιώνουν την εικόνα του οικισμού, που είναι ένας από τους παραδοσιακούς οικισμούς. Βεβαίως όλη αυτή την περίοδο δουλεύονται παράλληλα διάφορα project. Να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι στην Δίνο σε μια διημερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Υγείου και η Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορούν την εκπαίδευση στην Ξερολιθιά. Τέλος Μαΐου, αντιπροσωπεία των Αντέων θα είναι στη Δράμα στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνάντησης του Δικτύου Πολιτιστικών Φορέων, που θα μιλήσουμε για την τέχνη της πέτρας κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, ενώ στις αρχές Ιουλίου διοργανώνουμε σε συνεργασία με ένα τοπικό φορέα, το Βαμβακού Revival, ένα διήμερο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας στην Βαμβακού της Λακωνίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολυδιάστατη δράση που αναδεικνύει και την παραδοσιακή τέχνη της πέτρας και την αναγκαιότητα για την διάσωση της άειλης κληρονομιάς, δηλαδή την ίδια τη μαστοριά, περνώντας από τους παλιότερους μαστόρους στους νεότερους, που αυτό εν κατακλείδη είναι και ο τελικός σκοπός, δηλαδή η διάσωση ενός παραδοσιακού επαγγέλματος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ανάγκη η πατρίδα μας και την σημερινή εποχή. Δεν είναι ένα μουσιακό είδος, δεν είναι ένα μουσιακό έκτημα, είναι μέρος της ζωντανής, της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το οποίο βέβαια, όπως έχουμε και ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό σε μόνιμη βάση να εξασφαλιστεί μέσω της λειτουργίας των σχολών της.
1: Κάτι νεότερο για τις λειτουργίες αυτές των σχολών?
3: Προχωράει η προγραμματική σύμβαση, είναι στη φάση που έχει κατατεθεί μάλιστα στον αρμόδιο φορέα που έχει την επίβλεψη του έργου, ένα πρώτο σχέδιο του προγράμματος σπουδών, καθώς και η διάρθρωση των βιβλίων για τους μαθητές, ειδικότερα για τα, και για τον Πεντάλαφο και ειδικότερα για τα Λαγκάδια, μια που μιλάμε για την περιοχή. Ήδη εμείς έχουμε προετοιμάσει ένα σχέδιο μετατροπής του Δημοτικού Ξενοδοχείου των Λαγκαδίων, του Μοτέλ των Λαγκαδίων, το οποίο ξέρετε πρακτικά είναι κλειστό και ερημωμένο, για την μετατροπή του σε ξενώνα που θα φιλοξενεί τους εκπαιδευόμενους, που είναι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία θα έλεγα, κίνητρο για την προσέλκυση των σπουδαστών, και τις προτιθέμεθα αυτό να το παρουσιάσουμε και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση και την μετατροπή του συγκεκριμένου του Δημοτικού Ξενοδοχείου του Λαγκαδίων σε ξενώνα που θα φιλοξενήσει τους σπουδαστές της σχολής της Πέτρας. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από το γεγονός της εξασφάλισης και των κινήτρων για να έρθουν οι σπουδαστές, ταυτοχρόνως ένα πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα των Λαγκαδίων που εκφράζει και μετακίνηση, ας το πω έτσι, από την παραδοσιακή τέχνη στο μοντερνισμό, με τη σχολή του Κωνσταντινίδη, και αποτυπώνεται στη Λαγκάδια με αυτό το υπέροχο κτίσμα, θα διαρθρωθεί και θα αποκατασταθεί και δεν θα αποκτήσει ξανά ζωή. Άρα είναι πολλαπλό σημαντικό και το έργο αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση με αφορμή την πρόσκληση για το εργαστήρι και τα όσα ακούσαμε και για την σχολή και για τη μετατροπή αυτής της δομής για να είναι ξενώνας, να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα και να ξεκινήσει η σχολή ξέχωρα και πέρα από το Πεντάλαφο της Κοζάνης και στα Λαγκάδια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ζορμπαλά, ευχαριστώ και εγώ θερμά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Τσαούση. Κυρίες και κύριοι, η φλόγα των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics ανάβει ξανά στο Λουτράκι. Έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Παντελή Ζερβό, στο καινούριο αυτό θέατρο στην Κόρινθο. Εκεί θα έχουμε την τελετή έναρξης των αγώνων. Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η Τζέννη Μελιτά από την ΕΡΤ και ο Σπύρος Μαργαρίτης. 450 και πλέον αθλητές, αθλήτριες από Ελλάδα και Κύπρο. Εκεί θα είναι και ο πρόεδρος των Special Olympics, ο κ. Κοδέλας. Θα κηρύξει την έναρξη των αγώνων κλπ. Οι αγώνες από 8 έως 13 Μαΐου. Έρχεται και στην Τρίπολη στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Παναγιώτη ένα νεανικό φεστιβάλ μουσικής και θεατρικό και θεατρικών δρόμενων, σχολείων της Αθήνας και όχι μόνο. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Τρίπολη αυτό, από το Δήμο, και η κυρία Μαρία Φράγκου, αντιδήμαρχος πολιτισμού, έδωσε χθες μια συνέντευξη τύπου και ανέφερε κάποια πράγματα για αυτό το φεστιβάλ που έρχεται στην Τρίπολη. Την ακούμε.
4: Ανακοινώνουμε το πέμπτο παρουσίαση διαγωνισμό του Φεστιβάλ της Μουσικής και του Θεάτρου στην Τρίπολη. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Κατάφερε να ριζώσει τις καρδιές των παιδιών και των ανθρώπων στην κοινότητα. Και δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς η επιτυχία του φεστιβάλ, αποτυπώνεται και στην προσμονή. Γιατί ακούμε παιδιά που περιμένουν να πότε θα το κάνουμε το θέατρο, ετοιμαζόμαστε με τις πρόβες μας. Και έτσι το φεστιβάλ έχει καταφέρει να ξεπεράσει και τα τοπικά της, τα όρια της τοπικής εκδήλωσης, και έχουμε συνεχές συμμετοχές και από άλλες περιφέρειες και από άλλους νομούς. Τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα η Τρίπολη θα γεμίσει με κόσμο, με φωνές των παιδιών. Τα Νιάτα γίνεται ο πυρήνας του πολιτισμού που προσελκύει και επισκέπτες και την εξωστρέφεια, την ενισχύει στην πόλη μας. Το φεστιβάλ λοιπόν ξεκινάει την Παρασκευή στις 8 του μηνός, στις 20:30, με μια εφηβική ομάδα musical της Ανατολικής Μάνης. Ο τίτλος μας, «Όταν η μουσική νικά». Την Κυριακή στις 10 του μηνός, 1 το μεσημέρι, με το δημοτικό από τη σχολή Μωραΐτη, με το έργο «Το όνειρο ενός σκιάχτρου» του Ευγένιου Τρεβιζά. Συγχωρέστε μου που διαβάζω, είναι πάρα πολλά. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 12:30 Η θεατρική ομάδα γυμνασίου του εκπαιδευτηρίου CGS μας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του William Shakespeare, σε διασκευή βεβαίως. Το Σάββατο, 16 Μαΐου, θα έχουμε δύο παραστάσεις. Η πρώτη θα είναι στις 6 το απόγευμα από την ομάδα του Μουσικού Θεάτρου του Γυμνασίου του Κολεγίου Ψυχικού. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν την παράσταση «Η πόλη του Άδη» της Αναΐς Μίτσελ. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στις 20:30 από το θεατρικό όμιλο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού Δημήτριος Νανόπουλος και θα παρουσιάσουν και εκείνη το έργο, ένα άλλο έργο του Τριβιζά, το όνειρο του Σκιάχτρου. Το φεστιβάλ θα κλείσει την Κυριακή στις 17 του μηνός με μία ακόμα παράσταση από το 4ο Δημοτικό του Καματερού της Ξένιας Καλογεροπούλου το έργο «Οδυσσεβά». Για μας το φεστιβάλ αυτό είναι κάτι περισσότερο από μία σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια επένδυση στη νέα γενιά, είναι χώρος έκφρασης, συνεργασίας και έμπνευσης. Καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά, όλους τους νέους, να έρθουν στο Μαλλιαροπούλιο αυτές τις μέρες και να περάσουν όμορφα στις παραστάσεις που ακολουθούν.
2: Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ. Ξεκινά 8:30 το βράδυ της Παρασκευής στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου για 5η χρονιά από το Δήμο Τρίπολης. Με την εκδήλωση για τις παρουσιάσεις των έργων του διαγωνισμού λογοτεχνίας και τις τιμητικές βραβεύσεις έκλεισε φέτος ο 3ος λογοτεχνικός διαγωνισμός, κυρίες και κύριοι, του Γυμνασίου της Τεγείας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Ήταν ένα διαγωνισμός διηγήματος, παραμυθιού και ποίηματος, στο οποίο συμμετείχαν παιδιά από διάφορα γυμνάσια και λύκεια της Αρκαδίας. Έγινε αξιολόγηση των έργων και να τονίσουμε εδώ, υπήρξαν δύο κριτικές επιτροπές και όχι μόνο. Και χθες είχαμε αυτή την εκδήλωση. Ο διαγωνισμός στηρίχθηκε σε ένα ποίημα το βράδυ του Κώστα Καριωτάκη. Το θέμα προέκυψε μετά από κατάθεση πολλών ιδεών. Προτάθηκε από τα παιδιά που διακρίθηκαν στο δεύτερο λογοτεχνικό διαγωνισμό που έγινε πέρσι και έτσι είχαμε αυτές τις εργασίες των παιδιών. Στόχος των υπευθύνων της δράσης ήταν η ενθάρρυνση των παιδιών να έρθουν σε επαφή με την τριβή και τριβή με τη λογοτεχνία, με την έκφραση των συναισθημάτων τους, με την ανάδειξη του ταλέντου τους, να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους, να φέρει αυτή η ενασχόληση εξωστρέφεια, συνεργασία, να καλλιεργήσει την άμυλα, την κριτική σκέψη κλπ. Έγινε όλο το δρόμενο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, έγιναν χαιρετισμοί, ομιλίες, διαβάστηκαν περιλήψεις και αποσπάσματα από την εργασία των παιδιών, ακολούθησαν οι απονομές των βραβείων και των επένων, ήταν και ο κύριος Γιάννης Γαλινός, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί, και άλλοι διευθυντές σχολείων και άλλοι υπεύθυνοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Και εμείς αμέσως τώρα ακούμε την νεαρή Νεκταρία Καρδαρά από το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο της Τρίπολης, όπου έκανε μία έτσι ομιλία από το δεύτερο πρότυπο λύκειο της Τρίπολης, έκανε μία ομιλία και σαν μέλος της επιτροπής, της κριτικής επιτροπής που ήταν, ανέβηκαν στο βήμα και πολλά παιδιά που κέρδισαν, που διακρίθηκαν, πήραν επένους και βραβεία, είτε στο διήγημα, είτε στο παραμύθι, είτε στο ποίημα. Για να ακούσουμε την νεαρή, την Νεκταρία Καρδαρά.
5: Στη σημερινή εκδήλωση τιμάται η λογοτεχνία και ο κόπος και η προσπάθεια όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη της αμφιβολικής αξίας της. Αν η λογοτεχνία ήταν θάλασσα, τότε κάθε κείμενο θα ήταν ένα μικρό καράβι που ταξιδεύει, κουβαλώντας σκέψεις, συναισθήματα και όνειρα. Άλλα ταξίδια είναι ήρεμα, άλλα φορτουνιασμένα. Όμως όλα έχουν ένα κοινό προορισμό, να φτάσουν στην καρδιά εκείνου που διαβάζει. Σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση, έχουμε τη χαρά να τιμούμε ακριβώς αυτά τα ταξίδια. Τις σκέψεις που βρήκαν το θάρρος να αποτυπωθούν στο χαρτί και τα συναισθήματα που βρήκαν το δρόμο τους προς την επιφάνεια. Μέσα από τα κείμενα που είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής, συναντήσαμε ακριβώς αυτό. Σκέψεις βαθιές, αγωνίες ειλικρινείς, όνειρα και ανησυχίες που αποτυπώθηκαν με θάρρος και ευαισθησία. Κάθε κείμενο αποτέλεσε μια μικρή κατάθεση ψυχής. Μια απόδειξη πως οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλά να πούν, αρκεί να τους δοθεί ο χώρος να ακουστούν. Η λογοτεχνία δεν είναι απλώς η τέχνη του λόγου. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει ένα ίχνος από την ψυχή του στο χαρτί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η σιωπή μετατρέπεται σε εξομολόγηση και το συνέστημα αποκτά μορφή. Η ευκαιρία να ακουστεί ένα κομμάτι του. Μέσα από ένα ποίημα, ένα διήγημα ή ένα παραμύθι.
2: Αυτά μεταξύ άλλων και από τον διαγωνισμό του Γυμνασίου Τεγέας στην ποίηση, στο διήγημα και στο παραμύθι και την τελετή χθες στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές, στους εκπαιδευτικούς, στους υποστηρικτές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους γονείς, στα ίδια τα παιδιά και στους δασκάλους τους. Τελειώνουμε εδώ την εκπομπή και αύριο μαζί. Ήταν η ανοιχτή γραμμή της ΕΡΤ Τρίπολης. Κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Μαριώνας, η ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Κοντά σας και αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Thank you.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Ταχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά με τα κοινή η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο ομιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 7 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών έγινε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 6 Μαΐου στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν 15χρονο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη έγινε αντιληπτή από πολίτη να περπατάει στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση Ταπρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και άνδρες του λιμενικού σώματος. Το κορίτσι εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Αστυνομικοί και λιμενικοί της έδωσαν οδηγίες και τη βοήθησαν να κινηθεί σε ασφαλές σημείο. Αφού κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, κατάφερε να προσεγγίσει τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Την ανέστηραν με ασφάλεια και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επιχείρηση. Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου για πρώτες βοήθειες και εκεί διαπιστώθηκε από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ότι είχε τραυματιστεί στην πλάτη. Στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου, με την έναρξη της 10ης Ολομέλειας του Inform EU, βρίσκεται η Πελοπόννησος. Η έναρξη έγινε στο μεγάλο χορού της Καλαμάτας, παρουσία περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπευθύνων ευρωπαϊκών προγραμμάτων από όλη την Ευρώπη. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά το χαιρετισμό του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ευρωπαϊκές πολιτικές να αποκτήσουν ουσιαστική σύνδεση με τους πολίτες και την καθημερινότητά τους, ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής συνοχής για την Πελοπόννησο και τόνισε ότι δεν αποτελεί έναν αφηρημένο χρηματοδοτικό μηχανισμό, αλλά έναν ουσιαστικό μοχλό αλλαγής που έχει συμβάλει σε έργα υποδομών, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην απασχόληση καθώς και σε δράσεις ανθεκτικότητας και πράσινης μετάβασης. Την κατάρτιση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για τα 20 ελληνικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ αυτών η Επίδαυρος, οι Μυκήνες και η Τύρινθα στην Αργολίδα, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ανέδειξε η μερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα ελληνικά μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στρατηγικό όραμα και διαχειριστικά σχέδια για την προστασία και ανάδειξή τους που έγινε στην Αθήνα. Τα σχέδια από την UNESCO αποτελούν πλέον τον οδικό χάρτη για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενσωματώνοντας σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή μετάβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 7ο χιλιόμετρο της οδού Άργους Τρυπόλεως στην περιοχή του Άργους, όταν ένα επιβατικό γεωταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα με αποτέλεσμα τραυματιστούν δύο άτομα. Τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατουμένων του σοφρονιστικού καταστήματος Ναυπλίου αναλαμβάνει ο Δήμος Ναυπλίεων με τη συλλογή ειδών ένδυσης, αποκλειστικά ανδρικών ρούχων για ενήλικες και αθλητικά παπούτσια. Η συγκέντρωση θα γίνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου του 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου στο Ναύπλιο. Ο Δήμος Τρίπολης, η τοπική κοινότητα Χρυσοβιτσίου και ο Σύλλογος Χρυσοβιτσιωτών οργανώνουν την εκδήλωση στο Χρυσοβίτσι την Κυριακή 10 Μαΐου για τον εορτασμό των 205 χρόνων από την επέτειο του προσκυνήματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Παναγία στο Χρυσοβίτσι και την ανακήρυξη της πρώτης πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης της Επανάστασης στην Αρκαδία. Μουσική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων παρουσία στο χώρο τη οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου 13 οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολιτιστική Εργολική Πρόταση στο Άργος. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο του Συλλόγου. Το επόμενο Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 στην πλατεία Καρτσιώτη στο Άστρο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών πάνω Σκολοβός, όπου τα παιδιά χορεύουν για τη φλόγα, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και την αξία της προσφοράς. Το Σάββατο 9 Μαΐου θα γίνει τελετή έναρξης των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics στο Λουτράκι της Κορινθίας, στις 7 το απόγευμα στο ανοιχτό θέατρο Παντελής Ζερβός του Λουτρακίου. Οι Πανελλήνιοι Αγώνες αρχίζουν 8 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 13 του ίδιου μήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 αθλήματα. Η θεατρική ομάδα της Αυτοπίας παρουσιάζει τη σύγχρονη διασκευή του εμβληματικού έργου «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», βασισμένη στο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης, την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο καιρός καλοκαιρινός παραμένει για σήμερα 5η 7 Μαΐου σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός θα έχει αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και από το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ τοπικά, ενώ η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 7 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα πρωινό μαζί σας μέσα από μια ανοιξιάτικη σήμερα Τρίπολη, με το Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται σήμερα στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με έναν χορό ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την Άλκη της Πρωτοψάλτη, και τώρα ο Κωστής Μαραβέγιας θα τραγουδήσει για κάποιον φάρο. Από τις αγούρες τη

Αυτό ήταν ο Φάρος, το τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Κωστή Μαραβέγια. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Θα μας τραγουδήσει τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Κάπως έχω ξαναδεί, ακούσαμε φίλες και φίλοι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάμε τώρα μια βόλτα με την βοήθεια του Μάριου Φραγκούλη.

Ήταν μια βόλτα λοιπόν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Μάριο Φραγκούλη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπι Στόκα. Λαβύρινθ είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM. Θα συνεχίσουμε να επιλέγουμε μουσική και τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Για αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Σαββάτο βράδυ ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το ακούσαμε από τον Γιάννη Χαρούλη. Και τώρα η Ασπασία Στρατηγού θα τραγουδήσει για έναν τυφλό καθρέφτη.

Για ένα διαφορετικό παραμύθι ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μάκη Σεβίλου. Να συνεχίσουμε με τη Σαβέρια Μαριολά. Χρώμα στάζει η καρδιά.

Χρώμα στάζει καρδιά, τραγούδησε η Σαβέρια Μαριολά. Για μια λάμπα θα τραγουδήσει για τη συνέχεια ο Μάνος Πυροβολάκης.

Αυτή ήταν η Λάμπα, φίλες και φίλοι. Ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από το Μάνο Πυροβολάκη. Για τα ανταλλάγματα θα τραγουδήσει τώρα η Νατάσα Μποφίλιου.

Ανταλλάγματα ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλιου. Για μια λιβελούλα θα τραγουδήσει τώρα ο Ορφέας Περίδης, ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Αυτή ήταν η Λιβελούλα με τον Ορφέα Περίδη και εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ σε 101,5 στα FM, όπου παραμένετε συντονισμένοι. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Ευχές για ευχάριστες επόμενες ώρες και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: τον πεντεκούμαοκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο μιλοπόταμου η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026, για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας με την εκπομπή «Μπάλαινε και γυρίζει», έτσι είναι η ονομασία της, και την ακούτε την εκπομπή μας ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται εννοείται, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα. Ο Παναγιώτης Μαργιόλος και ο Γιώργος Γαλανός είναι το δίδυμο σήμερα, με τον Παναγιώτη στη ρύθμιση των ήχων εννοείται, και τον Γιώργο Γαλανό στεναχωρημένο, προβληματισμένο τον βλέπω, εντάξει. Τι να κάνουμε, ο Γιώργο, έτσι είναι. Μία έτσι, μία αλλιώς, αλλά η κατάληξη μετράει. Και ο Γιώργος Γαλανός που έχει την επιμέλεια των τραγουδιών, της μουσικής που ακούτε και ακούμε στην εκπομπή μου. Και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 παρα 5, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά, στην ΕΡΤ Καλαμάτας τώρα, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά. Οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM 107,2, 104,4, η ΕΡΤ Τρίπολης ακούγεται στα FM στους 101,5.

Είχαμε χθες τα παιχνίδια για το παιχνίδι, μάλλον γιατί παιχνίδια για μπάσκετ ή για Champions League. Έτσι, εκεί ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως η Ρεβάνς στη Γερμανία, Bayern στο Μόναχο με την Paris Saint-Germain. 1-1 το παιχνίδι. Λέγαμε ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Τελικά ήρθε 1-1 γκολ στο όριο. Όποιος το είχε παίξει, γιατί για τον γκολ το είχαμε πει σίγουρο, ήρθε τελικά. Αλλά θα μπορούσαμε να μπει πιο πολλά γκολ. Δεν είδαμε και κάτι φοβερό. Είχαμε στην εικόνα το 5-4 και ξέρεις, περιμέναμε άλλα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων για την Ευρωλίγκα μιλάμε, και έχοντας το 2-0 πήγε να καθαρίσει τη σειρά και να πάει στο Final Four. Δεν τα κατάφερε η Βαλένθια καλύτερη, παρότι στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το πάρει το μάτς ή να το πάει στην παράταση, τέλος πάντων. 91-87 η νίκη για τη Βαλένθια. Και τώρα αύριο καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν πάει πάλι στη Βαλένθια, επιστρέψει η σειρά, τότε δυσκολεύει όχι απλά η πρόκριση στο Final Four, είναι οι πιθανότητες υπέρ της Βαλένθια θα πάνε. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά, θα σχολιάσουμε φυσικά και θα δούμε το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, που με Ευαγγέλου διαιτητή θα παίξει το Σάββατο στο LFC Arena για το διπλό παραμονής, έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ, θα πάει να κάνει ένα διπλό παραμονής ο Αστέρας το Σάββατο, ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν γράφουν, γιατί αναδιαθρώσεις, αυτά θα αλλάξουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το πώς θα είναι ο Αστέρας και τι θα κάνει. Ο Αστέρας πρέπει να κοιτάξει στον αγωνιστικό χώρο, να πάει να κερδίσει την ΑΕΛ και να τελειώνει η ιστορία, και να κοιτάξει να τελειώσει τη δουλειά και μαθηματικά στα επόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Γιατί, ξαναλέω, είναι μια διαδικασία αγώνων Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη, και τελειώνει η τετράδα και τελειώνουν τα play out, έτσι. Έχετε καταλάβει πως έχει η κατάσταση. Στα παιχνίδια είναι πολύ κοντά. Είναι Σάββατο που μας έρχεται, την Τρίτη 12 Μαΐου, πάμε Σάββατο το επόμενο, και την Πέμπτη την επόμενη, όχι σήμερα ούτε αυτή που μας έρχεται, την μεθεπόμενη Πέμπτη θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του play out. Θα έχουν τελειώσει όλα με το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Και εκεί πρέπει να πας άνετος, με μαθηματική παραμονή, και να το διασκεδάσεις, να βάλεις να παίξει κανένας άλλος κτλ. Αυτά είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο να συμβούν, αλλά εκεί πρέπει να είναι ο στόχος του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε αναλυτικά. Η Μαύρη Θύελλα και επίσημα ανακοίνωσε τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, έως το 2028. Θα δούμε λεπτομέρειες και τι γίνεται και με το σχεδιασμό, παίκτες, team, στελέχωση κτλ. Κτλ. Που χρειάζεται η ομάδα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, η Μαύρη Θύελλα, για τη συμμετοχή της στην Super League 1. Κυπελούχος Μεσσηνίας για το 2025-26 ο Μιλτιάδης, που επικράτησε του Πανθουριακού στα πέναλτι στον τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Θα δούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα η Basketball Champions League, και σε ένα από αυτά στις 10 η ώρα έχουμε το Μάλαγα ΑΕΚ. Μεγάλο μάτς, μεγάλο έτσι το τίμημα για να καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί στον τελικό, και δύσκολο, στην Πανταλώνα είναι τα παιχνίδια, Μάλαγα ΑΕΚ, και νωρίτερα στις 7 η ώρα Ρίτας Βίλνιους με την Τενερίφη για το Final Four του Basketball Champions League. Κερδίζοντας σήμερα η ΑΕΚ θα πάει στο τελικό, και νωρίτερα θα έχουμε δει πια από τις Ρίτας Βίλνιους ή Τενερίφη θα έχουν προκριθεί. Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ αν το καταφέρει να βρεθεί στον τελικό, και από εκεί και πέρα όλα μπορεί να γίνουν. Θα παίξει σήμερα και η Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ το Game 4, με την Χάπολ να έχει μειώσει το 2-1 και να θέλει να κάνει το 2-2 και να πάει τη σειρά στην ισοπαλία και να επιστρέψει στην Μαδρίτη, αφού η Ρεάλ έχει κάνει το 2-0. Αν κάνει το 2-2 η Χάπολ Τελ Αβίβ, θα πάμε στην Μαδρίτη να ολοκληρωθεί η σειρά, αν γίνει το 2-2, έτσι. Σήμερα το βράδυ το παιχνίδι αυτό.

Ξεκινάμε με τον Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία της αρκαδικής ομάδας για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Σάββατο στις 5 η ώρα στο LFC Arena. Καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΛ θέλει να το φανατίσει, θέλει να το κάνει έτσι με τον κόσμο δύσκολο πολύ, όμως ξαναλέω εγώ, ο Αστέρας πρέπει να πάει εκεί για να κερδίσει, ούτε καν να έρθει ισοπαλία, γιατί είναι εύκολο σε εισαγωγικά να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα έχει η ΑΕΛ. Θα είναι όλοι στην μπρίζα, όλοι στο όριο, και το παραμικρό λάθος θα φέρει πολλά προβλήματα στην ομάδα της ΑΕΛ. Πρέπει με ψυχραιμία, ηρεμία και καλό τρόπο παιχνιδιού. Ο Αστέρας το ξέρει εξάλλου, έχει κερδίσει την ΑΕΛ εδώ, έχει έρθει ισόπαλος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος εκεί στο 1-1 και ήταν τα ίδια πρόσωπα, γιατί και ο προπονητής είχε αλλάξει, ήταν ο Αντωνόπουλος, και παραμένει αίτητος ο Αντωνόπουλος απέναντι στην ΑΕΛ. Την κέρδισε εδώ στο πρώτο παιχνίδι, τον play out, είχε πάρει και ισοπαλία στο LFC Arena στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, παρότι είχε προηγηθεί και εκεί ο Αστέρας, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα διπλό που θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όμως μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά και για την ΑΕΛ να είχε ξυπνήσει και να τα χειρίζονταν αλλιώς τα παιχνίδια των play out. Αυτά είναι παρελθόν. Κοιτάμε τώρα ότι πρέπει να πας να πάρεις τις 3 βαθμούς και να είσαι πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσεις την παραμονή σου και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Όσο αφορά τον Αστέρα Άκτορ, η ΑΕΛ θα παίξει το τελευταίο της χαρτί. Δεν είναι από τα τελευταία της χαρτιά, είναι το τελευταίο της χαρτί κυριολεκτικά. Αν ιτηθεί, η ΑΕΛ τέλος έχει υποβιβαστεί, είναι μια ομάδα σίγουρα που θα παίξει του χρόνου στην Super League 2, θα υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία. Άρα σε όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό το στήσιμο σε εισαγωγικά πρέπει να γίνει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, δηλαδή πως θα πάει εκεί, πως θα το διαχειριστεί στα πρώτα λεπτά, στην εξέλιξη, στη διάρκεια, γιατί ένα παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά. Βλέπετε και ο Παναθηναϊκός, να πάω και στο μπάσκετ, που είχε τον κόσμο στο πλευρό του, πως αγχώθηκε χθες με την Βαλένθια, τι έγινε, ο κόσμος να ήταν εκεί, έβριζε τους αντιπάλους, έκανε, σήκωνε πανό, όμως μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να μπει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να φωνάξει απ' έξω, να κάνει ναράνια, να μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να μπει κανένας. Άμα είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο και έχεις την ψυχραιμία και την ηρεμία να διαχειριστείς την κατάσταση με κλειστά τα αυτιά σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε πει όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, τελειώνουν όλα τα υπόλοιπα. Να σκέφτεσαι, να κάνεις, να αγχώνεσαι κτλ. Συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι, το πλάνο που έχει μπει και προσπαθείς να το υπηρετήσεις και να το φέρεις εις πέρας. Άρα ο Αστέρας που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έρχεται και από την νίκη με 4 γκολ απέναντι στον Ατρόμητο και με κάποιες έτσι διορθωτικές κινήσεις, όχι παικτών απλά, και σε όλο το στυλ παιχνιδιού, γιατί είναι ένα εκτός έδρας αγώνα, αυτός δεν είναι εντός έδρας παιχνίδι στην έδρα σου, και να έρθει και η πρώτη νίκη εκτός έδρας, όπου ίσως είναι και καθοριστική, ίσως δώσει και πολύ μεγάλο σπρόξιμο και βοήθεια για να παραμείνει στην κατηγορία η ομάδα της Τρίπολης. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ, με διαιτητή τον Ευαγγέλου. Αυτό δεν το σχολιάζουμε άλλο. Ήταν ο διαιτητής του τελικού, είναι από τους καλούς διαιτητές. Θα δούμε. Θα κριθεί και ο διαιτητής και όλα τα υπόλοιπα όταν θα δούμε στο παιχνίδι και την εξέλιξή του.

Ο Μπαρτόλος Κοράριο που βρίσκει τον Τιν ΑΕΛ έτσι και εδώ στα play out και στην κανονική διάρκεια πέτυχε τον γκολ με το φάουλ έτσι και γενικά βάζει τον κολάκια απέναντι στην ΑΕΛ, είναι ευκαιρία να το κάνει πάλι και αν δούμε όμως τη συνολική εικόνα στα παιχνίδια που έχουν παίξει δύο ομάδες είναι μια ισορροπία με 5 νίκες για την ΑΕΛ, 5 για τον Αστέρα και 4 ισοπαλίες. Πάρει μια ισορροπία. Αν έρθει ισόπαλο το μάτς θα πάμε στο 5-5-5, 5 ισοπαλίες, 5 νίκες και 5 για την ΑΕΛ, θα είναι πόλη της ισορροπία. Σχεδόν στο όριο είναι όλα. Πάντως το ιδανικότερο, το ξέρετε και εσείς, το λέμε και εμείς, είναι η νίκη για την αρκαδική ομάδα μέσα σε μια έδρα δύσκολη αλλά με πολλά προβλήματα που έχει η ΑΕΛ Novibet αυτή την περίοδο.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν λέει κάτι άλλο το ρεπορτάζ και νομίζω αυτό είναι καλό, να μην έχουμε πράγματα άσχημα να αναφέρουμε, με τραυματισμούς και τα λοιπά, απόντες και όλα αυτά. Ηρεμία, δουλειά και πλάνο για το εκτός έδρας παιχνίδι. Πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι που θα δώσει ο Αστέρας στα play-out αυτό. Μέχρι να τελειώσει και να πάμε στο επόμενο. Μέχρι το επόμενο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι, και θα πει κάποιος όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Αν έχανε από τον Ατρόμητο, ας πούμε, εδώ, που ήταν και αυτό σημαντικό παιχνίδι, δεν θα ήταν σημαντικό? Βέβαια. Άρα αυτή η διαδικασία δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις, δεν σε αφήνει να σκεφτείς κάτι πιο πέρα. Μόνο το παιχνίδι που έχεις μπροστά σου, και αυτό είναι με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Πάμε στη Μαύρη Θύελλα τώρα, όπου εχθές ανακοίνωσε και επίσημα τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον μεσίνιο προπονητή που για 2 χρόνια θα είναι στον πάγκο της Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας έως το 2028. Βλέπουμε αντιδράσεις θετικές, οι περισσότερες, και σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν έτσι πιστεί ακόμα. Όμως θέλω να πω τη γνώμη μου, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, τον προπονητή καθόλου, ούτε προσωπικά αλλά ούτε και προπονητικά, δεν έχω δει ούτε τη δουλειά κάνει και τα υπόλοιπα. Εγώ θα πω ότι θα τον κρίνουμε, εγώ και κάποιοι, προτρέπω και άλλους δηλαδή, όταν θα έχει πάρει και παίκτες η ομάδα. Παίκτες μιλάμε για κατηγορία Super League 1, έτσι, γιατί η Καλαμάτα θα παίξει Super League 1. Αν του δώσεις και ένα καλό υλικό, θα μπορείς να το κρίνεις με ένα ρόστερ που θα είναι αντάξιο της κατηγορίας που θα παίξει η Καλαμάτα, για να μπορεί να δουλέψει και να βγάλει πράγματα. Αν όμως δεν του δώσεις ένα ρόστερ τέτοιου επίπεδου Super League 1 και προσπαθείς με ρόστερ που είναι με πολλές αμφιβολίες να καταφέρεις να διεκδικήσεις καλή παρουσία στη Super League 1, θα έχει και τα ελαφρυντικά του, και θα τον δούμε πάνω στη δουλειά, πόσα είναι στα παιχνίδια, πόσα τα διαχειρίζεται, πόσα είναι στην ομάδα μέσα, πόσα είναι απέναντι στον κόσμο, στη διοίκηση, σε μια πρόκληση μεγάλη και για τον ίδιο αλλά και για την διοίκηση. Αυτό το νέο παιδί, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, την επιστροφή στη Super League 1 μετά στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια για την Καλαμάτα, και στον πάγκο να είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, να παίρνει το βάπτισμα από την διοίκηση. Και είπαμε, θα περιμένουμε να δούμε πράγματα για να κάνουμε την κριτική μας. Τώρα βέβαια, μετά την ανακοίνωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα και ο σχεδιασμός, όπως παίκτες, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Διαβάζετε ήδη ονόματα, νομίζω, αν παρακολουθείτε τα site, βλέπετε και τερματοφύλακες και επιθετικούς, εκείνο και τα άλλο που γράφονται. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα, και ότι, να ξέρετε ότι βγαίνει πολύ νωρίς, καίγεται ότι βγαίνει πολύ νωρίς και λέει θα τον πάρει, θα τον κάνει, θα τον ράνει. Αυτό τις περισσότερες φορές όταν λέμε καίγεται δεν ισχύει, δεν πρόκειται να γίνει. Θα ισχύσει κάτι που θα το ακούσετε ξαφνικά, μπαμ μπαμ, συμφώνησε με τον τάδε, πήρε τον τάδε. Έτσι έχουμε μάθει τόσα χρόνια που είναι στη δουλειά η κατάσταση για τις μεταγραφές και για τους σχεδιασμούς των ομάδων. Παίκτες λοιπόν που θα έρθουν, παίκτες που θα παραμείνουν και παίκτες που θα φύγουν. Υπάρχουν 3 κατηγορίες παίκτων. Δεν έχουμε ενημέρωση για το ποιους έχει γίνει εισήγηση να παραμείνουν, αλλά πάνω κάτω είδαμε ότι ο Τσέλιος είναι μια εισήγηση να παραμείνει στην ομάδα και παραμένει από ό,τι φαίνεται. Και δεν είναι όμως μόνο ο Τσέλιος, είναι ένα ρόστερ που μπορούν παίκτες από το ρόστερ το πεσινό να σταθούν και να είναι στη βασική εντεκάδα, και δεν λέμε για να είναι συμπληρωματικές λύσεις. Άρα πρέπει να γίνει ένα καλό ένα καλό ξεκαθάρισμα με τους παίκτες που θα παραμείνουν και τους παίκτες που θα φύγουν από την Καλαμάτα από την περσινή περίοδο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα είναι 11:30.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε megalopolistheaterrun.gr. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Παίζει έτσι, κερδίζει ο Παναθηναϊκός και ο Άταμαν. Θα συνεχίσουμε με την μαύρη θύελα που λέγαμε για το σχεδιασμό, για παίκτες, για team, στελέχωση διοικητικά. Αφού ανακοίνωσε τον προπονητή, θα ξεκινήσει τώρα να παίρνει παίκτες, αφού κρατήσει αυτούς που χρειάζεται για τη νέα σεζόν. Νομίζω θα έχει πάρει μια έκθεση που θα γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Πρέπει να πάρει και το team, το προπονητικό που θα έχει μαζί του, να στελεχωθεί και διοικητικά με πόστα που θα μπουν για να είναι κοντά στην ομάδα, να έχουν κάποιες προτεραιότητες βάλει. Άρα είναι πράγματα πολλά που πρέπει να γίνουν, και το πιο σημαντικό που υπάρχει και ακόμα δεν έχει εξέλιξη είναι το γηπεδικό, ένα γήπεδο εκεί στην παραλία, το στάδιο, που ακόμα οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με τα ποδητήρια, τους κλειστούς χώρους προπόνησης, τις υποδομές, την αισθητική και τη λειτουργία του σταδίου, ακόμα όλα αυτά είναι πίσω. Περιμένουμε να δοθεί το ok, γιατί οι εισηγήσεις γίνονται, έχουν γίνει, και περιμένουμε την έναρξη των εργασιών. Όλα είναι τακτοποιημένα από ό,τι φαίνεται στα διαδικαστικά, αλλά οι εργασίες, εκτός από τα καθίσματα που έχουν βγει και κάποιες άλλες εργασίες που έχουν γίνει πρόχειρες, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο, και νομίζω ότι πρέπει να τρέξουν οι καταστάσεις, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαύρη Θύελλα, και μιλάμε για τον κεντρικό πυλώνα της ομάδας, τον κορμό της, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα της Super League 1, είναι η ομάδα της K19, K17, K15, οι ακαδημίες, οι προπονητές που έπρεπε να είναι εκεί, η αδειοδότηση που έπρεπε να πάρει, και στο φάκελο συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά για τις ακαδημίες, για το ποιοι θα είναι προπονητές με δίπλωμα συγκεκριμένο, ποιοι θα είναι γυμναστές, πού θα παίζουν, σε ποια γήπεδα θα προπονούνται. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο φάκελο, να είναι έτοιμα και να κατατεθούν για την αδειοδότηση της ομάδας Super League 1. Και ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι και τα υποδομές για τις ομάδες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία, και πρέπει να το δουν. Δεν βλέπω πράγματα έτσι να τρέχουν και εκεί. Μπορεί να τρέχουν και να μην τα γνωρίζουμε, αλλά πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει χρόνο μπροστά της, αν έχει τους ανθρώπους που χρειάζεται και πρέπει, να φτάσει σωστά στις ενέργειες που γίνονται και πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμη για την παρουσία της στην Super League 1.

Αυτά και με την Καλαμάτα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρωλίγκα, αφού σήμερα έχουμε το παιχνίδι της Χάπουελ Τελαβή με τη Ρεάλ, Game 4, τέταρτο παιχνίδι για τη διαδικασία των ομάδων που θα παίξουν στο Final Four. Μόνο ο Ολυμπιακός το έχει εξασφαλίσει αυτό και με σκούπα, και είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα κάνει σκούπα, δηλαδή τρία παιχνίδια να τα κερδίσει συνεχόμενα χωρίς να χάσει κανένα. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν το έχει καταφέρει αυτό, ούτε ο Παναθηναϊκός το είχε καταφέρει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει χθες, ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο Telecom Center με

91-87 και πλέον είναι τα πράγματα όχι πολύ άσχημα, αλλά δυσκολεύουν και πρέπει αύριο ο Παναθηναϊκός να δώσει έτσι ένα παιχνίδι τελικό για να βρεθεί στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του, και όλοι το θεωρούσαμε και το θεωρούμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό όπως και ο Ολυμπιακός να βρεθεί στο Final Four εδώ στην Ελλάδα και να παρακολουθήσουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες να περνούν και να βρίσκονται στον τελικό. Μακάρι, αυτό περιμένουμε να συμβεί. Βέβαια δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα, όμως έτσι έχει κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός που θα παίξει με τη Βαλένθια αύριο στις 9 και 4 κάνοντας νίκη πάει στο 3-1 και περνάει στο Final Four της Ευρωλίγκα.

0: Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε και αλλάζουμε θέμα. Θα δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση, ένα φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο και φέτος, στην περιοχή του Τυρού Αρκαδία, στην Νότια Κοινωρία. Θα μιλήσουμε με τον εκ των διοργανωτών εκεί στις περιοχές, τον Δημήτρη Λαλουδάκη, γνωστό φίλο μας και άνθρωπο του αθλητισμού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Βασίλη μου, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ για την φιλοξενία και για την πολύ μεγάλη βοήθεια στον αγώνα που διοργανώνουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Για πες μας πώς πάνε τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι, όλα είναι στην εντέλεια.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι στο 80%, είμαστε τελευταίοι. Σήμερα το βράδυ κλείνει το ηλεκτρονικό μέρος των εγγραφών στο www.tirosrun.gr. Μπορεί κάποιος να μπει, να πάρει χρήσιμες πληροφορίες και αν θέλει να κάνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του. Από εκεί πέρα, το Σάββατο το απόγευμα, 6 με 9 που θα λειτουργήσει η γραμματεία και 7 με 9 και 4 την Κυριακή το πρωί, θα υπάρχουν κάποια νούμερα που την τελευταία στιγμή κάποιος που θα αποφασίσει να έρθει θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχει κανονικά στον αγώνα.
0: Πώς είναι φέτος τα πράγματα? Ο καιρός ήταν καλός, γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν ήταν ιδανικός, ευτυχώς, που είναι καλές καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη τέλος πάντων.
1: Σαφώς είναι ρεφάρει ο καιρός. Μας δίνει πίσω το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς που μας πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή είσαι άνθρωπος του αθλητισμού και εσείς καταλαβαίνεις ότι από τους 15 βαθμούς της προηγούμενης εβδομάδας, τους 13 που ένας δρομέας θα έτρεχε με δροσιά, θα πάμε στους 27-28 βαθμούς που θα τρέξει και θα είναι βέβαια καιρικές συνθήκες, θα είναι λίγο πιο... Θα
0: είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες όντως για τους αθλητές, για τους δρόμους. Ναι,
1: επειδή... Επειδή όλη η διαδρομή θα είναι δίπλα στη θάλασσα, ξεκινάει την Κυριακή το πρωί, 9.30 ώρα είναι η κίνηση των 8 και των 16 χιλιόμετρων. Γύρω στις 11 οι περισσότεροι αθλητές θα έχουν τερματίσει, οπότε νομίζω ότι δεν θα μας πιάσει πάρα πολύ ζέστη. Απέναντίας θα τους δώσει τη δυνατότητα μετά τις 11, μετά τις απονομές που θα γίνουν στις 12 η ώρα, να απολαύσουν ίσως το πρώτο τους μπάνιο για φέτος.
0: Ναι, έχουμε ξεκινήσει αλήθεια εκεί κάποιοι και κάνουν μπάνια εκεί, έχεις δει?
1: Ναι, οι πιο τολμηροί έχουν ξεκινήσει, αρκετοί κολυμπούν. Να ξέρεις όμως ότι τέλος Απριλίου, αρχές Μάιος και μέχρι 15 Ιουνίου η θάλασσα
0: είναι
1: η πιο κρύα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ μπορεί να μπει στο χειμώνα το Δεκέμβριο και η θάλασσα μέσα να είναι ζεστή.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το αντίθετο. Είναι κρύα μέσα, αλλά είναι ζεστή έξω όταν βγαίνει.
0: Αλλά... Στους 16 ναι. βαθμούς, κάτι τέτοιο νομίζω πρέπει να είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όλα είναι ωραία. Ο αγώνας, δόξα τω Θεώ, οι εγγραφές μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι ο αγώνας του Τυρού δεν είναι ένας αγώνας που θα συγκεντρώσει 500, 600, 700 χίλιους αθλητές. Ένας αγώνας ο οποίος θα συγκεντρώσει 200 αθλητές maximum. Γιατί είναι ένας αγώνας παρείστικος, είναι ένας αγώνας που ο καθένας έρχεται μόνος του. Δεν φέρνουμε, ξέρω εγώ, κάποιο πούλμαν, αν θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται με δικό του μέσο, με τους δικούς του ανθρώπους ή τους φίλους του ή τα παιδιά του.
1: Mouth to mouth η διαφήμιση από ένα στόμα στο άλλο. Γνωρίζονται οι αθλητές μεταξύ τους. Λένε πάμε ρε στον Τυρό να τρέξουμε. Πάμε. Πάμε στον Δημήτρη, πάμε στον Γιώργο. Πάμε. Ναι. Εμείς τους γνωρίζουμε και εμείς κάνουμε το καλύτερο να περάσουν καλά και να έχουν έναν ασφαλή αγώνα. Και γνωρίζουμε κάθε χρόνο καινούριους ανθρώπους. Αυτή είναι η ομορφιά του αγώνα στον Τυρό. Είναι παρείστικος.
0: Και έχουμε και κάποια άλλα έτσι, παράλληλα πράγματα που θα γίνουν.
1: Οι παράλληλες δράσεις μας είναι πολλές, γιατί θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο τον κόσμο του Τυρού να βγει έξω από το σπίτι του και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις. Προσκαλούμε και τον κόσμο από τις γύρω περιοχές, από το Λεωνίδιον, από το Άστρος, από τον Άγιο Ανδρέα, από τα Βέρβαινα, το παράλληλο Άστρος, από το Άργος, να έρθουν να συμμετάσχουν. Γιατί ναι. Το Σάββατο στις 6.30 ώρα το απόγευμα έχουμε έναν δρόμο, έχουμε ένα περπάτημα ή τρέξουμε κατά μήκος της παραλίας. Ξέρεις, είναι πάνω στο κύμα
0: ναι,
1: της
0: ναι, θάλασσας. Ναι, ναι, ναι, είναι τελείως δίπλα στη θάλασσα.
1: Είναι 1500 και 1500 μέτρα 3 χιλιόμετρα. Μπορεί να θέλουμε να το περπατήσουν οι περισσότεροι. Θέλουμε να βγει ο γονιός με το παιδάκι του στο καρότσι και να πάρει μέρος σε αυτή την εκδήλωση. Θέλουμε τον παππού να πάρει τα εγγόνια και να περπατήσει. Και να ξεσηκώσουμε, να βγάλουμε από την, πώς το λένε, από την safe zone ανθρώπους οι οποίοι Το σκέφτονται, αλλά μπορεί να ντρέπονται. Το σκέφτονται, αλλά δεν έχουν παρέα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο περπάτημα στο Tiro's Run. Μήπως αυτό γίνει μια όμορφη συνήθεια για το μέλλον.
0: 100%. Και... ήμουνα το Σάββατο στην Νεάπολη, όπου είχαμε το Βατικότικο Αγώνα και είχε και family run, όπως λες τώρα εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τις μαμάδες με τα καροτσάκια των παιδιών μαζί να περπατάνε. Τα παιδάκια τα λίγο πιο μεγάλα να είναι δίπλα να τρέχουν και οικογένειες, πολλοίς κόσμος. Και ήταν πολύ ωραίο πραγματικά. Θέλουμε να το δούμε και στο δικό σας εκεί, τη Rose Run.
1: Το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια που το έχουμε καθιερώσει. Πραγματικά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Στο τέλος της διαδρομής τα παιδιά και οι γονείς τους παίρνουν όλοι μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά θα απολαύσουν το νεράκι τους, το χυμό τους, την μπανάνα τους. Και μετά στις 8 η ώρα θα τους πάμε στο θεατράκι του Τυρού, που είναι ακριβώς δίπλα από την αφετηρία του αγώνα μας, που εκεί θα πούμε μερικά τραγούδια στην τζακόνικη γλώσσα, που γίνεται μια προσπάθεια για τη διάσωσή της από την τζακονοπαρέα, ναι, και από άλλους συλλόγους της περιοχής. Και στις 8 και 4 έχουμε μια παράσταση καραγκιόζη με έναν φερέλπη καραγκιοζοπαίχτη που έχει ρίζες από την Αρκαδία, από την περιοχή μας, το Στράτο τον Καμπισούλη.
0: Βέβαια, είναι από την Κοτινία.
1: Ναι, που θα φέρει τον Καραγκιόζη στο Tiro's Run. Και θα περάσει μηνύματα αθλητικά για το εφαγωνίζεστε, για την αναγκαιότητα του αθλητισμού και της γυμναστικής στη ζωή μας, με το δικό του τρόπο.
0: Όλα αυτά το Σάββατο, την Κυριακή.
1: Και την Κυριακή το πρωί έχουμε οργανώσει μια πεζοπορία στις 8 το πρωί από τους τσάκονες περιπατητές, οι οποίοι θα περπατήσουν κατά μήκος του Τρίκερη, ενός βουνού που έχουμε στον Τυρό, το οποίο μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Είναι μια κυκλική διαδρομή γύρω στις 2,5 ώρες. Στις 9,5 θα δοθεί η εκκίνηση των 8 και των 16 χιλιόμετρων. Στις 11 είναι οι παιδικοί αγώνες με παιδιά προνήπιο, νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Στις 12 η ώρα είναι οι απονομές μας και οι βραβεύσεις κάποιων ανθρώπων που έχουν προσφέρει με το δικό τους τρόπο στο δρομικό ή στο δρομικό κίνημα ή στον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι, έχουμε κάποιους γνωστούς να τους αναφέρεις, έχουμε ονόματα, δεν ξέρω τώρα.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω κάποιο όνομα, είναι Άξι. Δηλαδή, είναι ανάλογα, έχουμε προσκαλέσει δύο ανθρώπους.
0: Ακόμα περιμένετε να δείτε το OK, έτσι.
1: Αλλά ανάλογα με τις συμμετοχές και με την, πώς το λέμε, το να είναι εκεί κάποιοι άνθρωποι, αποφασίζουμε και κάνουμε κάποια πράγματα που έπρεπε σε μια οικογένεια που ήρθε να τρέξει.
0: Ωραία,
1: σε
0: ναι.
1: Μια οικογένεια που ήρθε σαν εθελοντές από κάπου μακριά.
0: Ναι.
1: Για τον άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άντερ 70 και τρέχει.
0: Δεν είναι κάτι στάνταρ δηλαδή, μπορεί να το αποφασίσετε έτσι βλέποντας κάποια πράγματα που σας αρέσουν και αξίζει τον κόπο και θέλετε να κάνετε μια, απονέμη, ναι, μια βράβευση, ας πούμε. Ναι.
1: Ήταν πριν 10 χρόνια, είχαμε βραβεύσει, όχι πριν 10, πριν 7 χρόνια στο δεύτερο αγώνα μας, τον κύριο Σμυρνιώτη, πριν φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Έτσι το άνθρωποι που προσφέρει στον αθλητισμό της Αρκαδίας πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν τιμή μας, ήρθε μαζί με τον Γιάννη και τον Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά ήταν μια μοναδική στιγμή για μένα, γιατί τον σεβόμουν, τον αγαπούσα. Έβλεπα τη δουλειά που έκανε στο στάδιο της Τρίπολης. Και βέβαια η καψούρα μας η μεγάλη είναι να προσκαλέσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω την επόμενη χρονιά, τον Γιάννη τον Κούρο.
0: Α, πολύ ωραία. Είναι... πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε, νομίζω.
1: Έχω καθυστερήσει ήδη. Το σκέφτομαι,
0: ναι,
1: πάρα πολλά
0: αλλά
1: χρόνια.
0: Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Και χαίρομαι που θα γίνουν κάποιοι αγώνες προς τιμή του Γιάννη φέτος στην Αρκαδία.
0: Ναι. Αυτό έλειπε. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μετά τι έχει, έχει τίποτα άλλο μετά τις 12 η ώρα. Εκεί.
1: Μετά τις 12 η ώρα έχει τίποτα κατά φαΐ. Μήκος της παραλίας. Τραπεζάκια πάνω στο κύμα της θάλασσας, για παγωτό,
0: χαλάρωμα,
1: για καφέ,
0: μπάνιο,
1: για ούζο, για μπύρα, για φαγητό. Κοίτα, το απρέ,
0: ναι,
1: του Tiro's Run και το before,
0: ναι,
1: είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορείς να κάτσεις σε ένα καφέ, μπορείς να κάτσεις σε ένα εστιατόριο, να παρακολουθήσεις ανθρώπους που τρέχουν, γιατί εσύ έχεις μια άλλη φιλοσοφία. Μπορείς να κάνεις εδώ μπυρομαχίες, δηλαδή να διαγωνίζεσαι σε άλλα σπορ.
0: Άλλα πράγματα, ναι, βέβαια.
1: Του τραπεζιού, της τάβλας.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Αλλά αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάει για μπάνιο, ο άλλος μπορεί να κάτσει για φαγητό. Είναι κάτι που το έχουμε κατορθώσει και γι' αυτό και η κοινωνία του Θηρού μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως και η περιφέρεια, ο Δήμος, το Επιμελητήριο, η χορηγή μας, για να πραγματοποιήσουμε έναν αγώνα ο οποίος να είναι ασφαλής και να δώσουμε, γιατί πραγματικά φέτος έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά δώρα στους εθελοντές.
0: Μπράβο.
1: Στους πεζοπόρους. Στα παιδιά που θα πάρουν μέρος στον δρόμο υγείας, αυτό που είπες πριν.
0: Τα λέμε δώρα, μιλάμε από τοπικά προϊόντα, τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς, και από τοπικές επιχειρήσεις. Οι αθλητές από την εταιρεία Johnson που μας στηρίζει έχουν να πάρουν αθλητικά δώρα.
0: Μπράβο.
1: Τα παιδιά που θα έρθουν στους παιδικούς αγώνες έχουν να πάρουν δωροεπιταγές για να πάνε να αγοράσουν αθλητικά ρούχα.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα έχουμε φτιάξει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση φέτος, ένα αθλητικό πολιτιστικό διήμερο που όποιος θα έρθει έχει να κερδίσει και κάτι
0: και να απολαύσει και την φυσική ομορφιά του Τυρού και όχι μόνο της διαδρομής και όλα αυτά. Είναι, όποιος δεν έχει πάει είναι απίστευτο, πρέπει να το ζήσει και το λέμε και στον αέρα, γιατί κάποιοι δεν είναι από την περιοχή και δεν ξέρουν τι εστί Βόρεια Κεινουρία και Νότια Κεινουρία. Γιατί μιλάμε για τον Τυρό που είναι στη Νότια Κεινουρία, αλλά για να πας στη Νότια Κεινουρία πρέπει να περάσεις από τη Βόρεια Κεινουρία, έτσι δεν γίνεται?
1: Βέβαια, βέβαια, όλο αυτό το κομμάτι της παραλιακής Κεινουρίας είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και εδώ είμαστε για οτιδήποτε προκύψει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Πραγματικά
0: δεν βοηθάμε. Εμείς είμαστε υποχρέωσή μας. Είμαστε δίπλα, το ξέρεις αυτό πάντα.
1: Ναι, το λέω με
0: λόγια. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ και είστε προσκεκλημένος. Αν και αύριο παίζει ο Αστέρας ένα σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε σε επάλξη. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Γιατί είναι ματς κατηγορίας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά με το Tiros Run για Σάββατο και Κυριακή. Προλαβαίνετε όποιοι θέλετε και να εγγραφείτε να τρέξετε στους αγώνες που υπάρχουν εκεί, ή αν θέλετε να πάτε τη βόλτα σας, να πείτε το καφεδάκι σας, να πείτε το ουζάκι σας, είναι αποθεωτικά, σας το λέω εγώ, δίπλα στο κύμα, κυριολεκτικά όμως, αλλά και για να αθληθείτε με αγώνα δρόμο υγείας το Σάββατο 3 χιλιόμετρα και την Κυριακή 2 αγώνες 8 και 16 χιλιόμετρων, αλλά και με παιδικό αγώνα μπορείτε να συμμετάσχετε οικογενειακώς ή μόνος το καθένας. Αυτά λοιπόν και για σήμερα 5η 7 Μαΐου του 2026. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Ταμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και την μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μιλοποτάμου του 21 ετών νικίστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο αντίο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενημασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το προ έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Mm-hmm. Και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 29χρονος. Mm-hmm. Και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίσει, ναι, σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τη Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. την ώρα του κακού, ναι, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 29χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο, όμως ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται, mm-hmm, για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΘ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η σύλληψη του διάχρονου πλοίου, του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα, του φορτηγού πλοίου, που σα είπε, προχώρησε το μεταχείριο
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζεσαι, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία από έναν εργαζομένο στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμό σήμανε χθε βράδυ στη διόρυγα τη Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντα άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρίπολη. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη διόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι ο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Ήδη κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους τοίχους και έγραφε τα συστήματα και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν μια προσαγωγή στη νύχτα. Οι τέσσερις, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα.
3: Μάρια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικού τμήματο δίωξη και εξυγνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δίθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπτρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη από την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
0: ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μία νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισα λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλιμακωσιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα ηλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή και ναι. Εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε υποθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους, 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων, και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στα αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
3: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι, όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο, και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χρειάσει τα έκνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στους εθελοντές, στο παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον αναφέρουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη.

0: Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την Άρτη Καβάλας. Τασούλα.
1: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαμε, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και έχει καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
2: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι,
2: ναι. Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται Μάλιστα. μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή του The Tour Hellas, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα τις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, τις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Με ιδιαίτερη θέρμη λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
7: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
7: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω λοιπόν με το ότι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
7: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
8: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τις βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
7: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
7: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
8: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
7: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
9: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
7: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πυρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
8: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτηση, είπε ο κύριος Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. ο κ. Τζοράκης παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, mm-hmm. τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
7: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
10: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
7: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
7: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Εγώ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορωδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
12: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
7: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο ΣΥ, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
7: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
14: Μέρη, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
7: να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
16: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Αγκαρίτης ο πατέρας μου που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
7: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
14: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος. Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
7: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέδη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
17: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
7: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
16: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη.
12: να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
7: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύς, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτηριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία, για το άνοιγμα των στενών του ορμού από την αμερικανική πλευρά. Και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε, σύμφωνα με το NBC, ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα, για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων, αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίση ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
7: και να κλείσουμε αυτό, ναι,
18: Ελένα. Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
7: Ωραία.
18: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς, μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου, όπως έχει αναφέρει η Γαλλία.
7: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει τα τελευταία

0: δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλχάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
2: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο, γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, πάντως, και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
2: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
1: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων.

0: στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο διεξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
1: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμο έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω, ότι φέρεται να βρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινεί τα νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα από τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιγνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρονται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με Βαρυπινίτη έγκλει στο αρχηγικό μέρος της Greek Mafia και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
0: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
6: Την κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
7: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
0: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
7: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς, όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και, εκτός των άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων, Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασύλληψη για εσβάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση για, με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Βεβαίως θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
9: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλέον της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Τη Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
0: Καλή
10: απόψε,
0: επιτυχία όμως, σε κάθε περίπτωση.
10: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1 από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το κόρυφο ρεζιλικές, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg, Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.
2: Εκατόν έξι κόμμα επτά. Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: You're awful bright, you're awful smart,

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.